0: γηπέδου. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Music by Choice. Hits only.

0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Voice up your choice. Hits only.

Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only, it's only.

0: Όχι, αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
1: Έτσι, να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, παιδιά. Ανοίξαμε κουβέντα πρωί-πρωί.
0: Ναι. Γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο η ατάκα, δηλαδή καμιά φορά αυτά που λέμε τα αποφθέγματα ή τις κουβέντες που αιωρούνται, είναι να τα κάνουμε και πράξη. Και όντως, εμένα μου αρέσουν εξηγημένες κουβέντες.
1: Έτσι είναι, πάντα παιδιά, σε όλες τις περιπτώσεις. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Ό,τι σας ενοχλεί να το λέτε, να υπάρχει επικοινωνία κουβέντα και μην σας νοιάζει να παρεξηγηθείτε, αν νιώθετε εσείς ότι είστε σε μια θέση έτσι πιο. Να τα λέτε, να τα μιλάτε όλα.
0: Κατά τα άλλα, καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στο Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με την Νατάσα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου, είστε εδώ στους 98.2 και 104.3. Καλή σας ημέρα εδώ, υπέροχο Choice Breakfast. Να σας ανεβάσουμε τη διάθεση. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, έχω αυτή την αίσθηση.
0: Ναι, και άρχισε να μικραίνει και η μέρα.
1: Το κατάλαβα σήμερα, ήταν σκοτάδι που ξεκίνησα.
0: Και με ενοχλεί, ρε φίλε, που θα αλλάξει η ώρα. Δηλαδή, εγώ είμαι υποστηρικτής της ενιαίας ώρας.
1: Αφού,
0: γιατί το λέω. Αφού anyway μικραίνει η μέρα. Δηλαδή χθες το βράδυ ήταν 6 και 20 το βράδυ.
1: Απόγευμα, ναι, άμα μου λες
0: 6 και 20,
1: ώρα.
0: Περίμενε. 7
1: ναι,
0: και 20.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τώρα το λέω και το 20 γιατί ήμουν στο δρόμο και λέω αύριο μεθαύριο που θα αλλάξει η ώρα θα είναι 6 και 20 και είναι ήδη σκοτάδι, είναι πισούρι.
1: Ναι.
0: Είναι ανάγκη να μου το αλλάξεις. Άστο έτσι.
1: Πολλά χρόνια υπάρχει αυτή η κουβέντα να μην αλλάχτε η ώρα γενικότερα,
0: ξέρω, είναι,
1: και
0: είναι,
1: δεν εφαρμόζεται ποτέ.
0: Ένθερμος υποστηρικτής
1: και...
0: γιατί.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι πολύ παγιακό όλο αυτό.
1: Ισχύει. Είχε δεν είμαστε και στην
0: ότι...
1: άλλη άκρη του κόσμου με τα σημερινά.
0: Ξέρεις γιατί το κάνανε.
1: Γιατί.
0: Και καλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος πότε ολοκληρώνεται η εργασία, να ανοιχτώνει και να είναι.
1: Σχέση γι' αυτό λες και δεν ξέρουμε πόσες ώρες δουλεύουμε.
0: Αφού σου λένε πολύ παλιό.
1: Ναι, είναι κουλό. Παιδιά, έχει ψυχράνει λίγο προσωπική μου άποψη. Έστειλε και ο Βασίλης πρωί-πρωί μήνυμα με το που είχα μπει στο στούντιο. Λέει να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Του λέω άσε με, μου άνοιξε την όρεξη. Θέλω μελομακάρονα και τέτοια, γιατί δεν μπορώ εγώ.
0: Ναι.
1: Και είμαι φτιαγμένη δηλαδή με το που ήρθα.
0: Είναι δικό μου γιατί είμαι ένθερμος υποστηρικτής και των Χριστουγεννών. Μα συγγνώμη.
1: Και εμένα μου αρέσουν.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι το Choice Breakfast είναι με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ. Τι παίζει απόψε? Στο σπίτι συνήθως η απάντηση είναι άνοιξε τη ΣΥΤΑ Vision και βλέπουμε. Εντάξει. Αθλητικά,
1: τα πάντα όλα
0: σειρές, ταινίες.
1: Αχ, είπα την φράση που εκνευρίζει τον άντρα μου. Δεν
0: ναι.
1: Μπορεί να ακούει το τα πάντα όλα.
0: Γιατί?
1: Το λένε στο ραδιόφωνο συνέχεια. Σήμερα έχουμε τα πάντα όλα και τα πάντα όλα.
0: Ναι,
1: τον εκνευρίζει, δεν μπορεί.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Το είπα και εγώ τώρα. Δεν ξέρω, μ' ακούει. Συγγνώμη.
0: Γιατί είναι πολύ γενικό,
1: ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Τα πάντα,
0: κάτι.
1: Όλα τα πάντα. Έχει ένα δίκιο, τον ακούω, η αλήθεια είναι.
0: Για να είμαι ειλικρινής, Γιώργο μου, sorry, θα σε στεναχωρέσω.
1: Το λες και εσύ.
0: Δεν το λέω τόσο πολύ στο ραδιόφωνο, αλλά υπάρχει στη ζωή μου. Ας πούμε, όταν πηγαίνω να κάνω μία συνάντηση με τα ζευγάρια μου,
1: ναι,
0: τα αγαπημένα. Για
1: τι
0: το
1: θα
0: γάμο.
1: Παίξει το γάμο, τα πάντα όλα.
0: Ναι,
1: ναι, εντάξει, είναι διαφορετικά, χτυπάει στον αέρα όμως.
0: Ναι,
1: αν το επαναλαμβάνεις.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, προχωράμε στη ΣΥΤΑ Vision, όπως είπαμε. Ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά, εκεί στέκομαι εγώ, όλα απεριόριστα. Άντι μου.
0: Αυτό ακριβώς, δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy, κάθετος TV App. Συνεχίζουμε με την J-Lo και τον David Guetta και τα
1: σήμερα
0: υπόλοιπα
1: έχουμε καραόκια.
0: Στη συνέχεια έρχεται, ναι, μα συγγνώμη δηλαδή. Choice FM. It's only. It's only.

0: Πρωτόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση.
1: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους.

0: Σεπτεμβρίου στη Γλάστονος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
6: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: με ένα πρόγραμμα Cube, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. La la la la la.
2: Choice FM.

0: Πολύ αγαπημένο τραγούδι, Μπάουσα και Magnetic, στα 9 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Choice FM. Κρύωσα λίγο, δεν ξέρω.
1: Δεν παίρνει τίποτα πάνω σε εδώ μεταξύ, έτσι. Ένα.
0: Μα δεν είμαι ο τύπος που κρύωνει.
1: Ελαφρύ, έστω ένα πουκαμισάκι. Εγώ πάντα έχω.
0: Τώρα εντάξει, εδώ στο στούντιο.
1: Να σου δώσω το δικό μου, δεν θα σου μπαίνει, αλλά αν θες το ρίξ το από πάνω.
0: Μπορεί να μπει το μισό χέρι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, έτσι, το φουλες κάτω φουλάρι.
0: Από πάνω, δε. Φουλάρι.
1: Να είσαι σαν. Πώς το κάνουν καλλιτέχνες έτσι,
0: ψαγμένοι,
1: ναι, να βάλω και ένα μπερέ στο κεφάλι και να σε βάλω να ζωγραφίζεις. Να πάω με ένα καβαλέτο.
0: Α, μπράβο. Εγώ θα έλεγα να πάω επίσκεψη σε μια γκαλερία.
1: Και αυτό θα πει να κάνεις έτσι.
0: Και να με. Γεια σας. Μ' αρέσει αυτός ο πίνακας με την τελεία.
1: Με την τελεία.
0: Αυτή η τελεία εδώ στον πίνακα.
1: Αυτό που είχαν κάνει το art με την μπανάνα, με την ταινία στον τοίχο.
0: Και που την πήρε κάποιος και την έφαγε. Και βάλαν άλλη. Δηλαδή. Εντάξει τώρα, δεν είναι ότι είμαστε ρε παιδί μου αρνητές της τέχνης.
1: Όχι, δεν είμαστε αρνητές, αλλά μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι. Ας πούμε να βάλω ένα κουμπί πάνω σε ένα, δεν ξέρω εγώ, σε ένα πιατάκι και να το κάνουμε τέχνη.
0: Ναι, είναι πώς θα
1: και
0: το
1: να
0: κάνεις.
1: Και να το πουλήσω 150.000 ευρώ, ας πούμε.
0: Και πότε θα το κάνεις, ναι.
1: Πρέπει.
0: Αυτό. Ναι,
1: μ' αρέσει, θα το σκεφτώ.
0: Οκ, εν πάση περιπτώσει είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast, το αγαπημένο, με την χορηγία της ΣΥΤΑ.
1: 15 έχει ο μήνας σήμερα, παιδιά. Είμαστε για τα καλά στα μέσα του Σεπτέμβρη, μπορούμε να πούμε. Εντάξει.
0: Αχ, μου κάτσε βαριά αυτή η μπάρα.
1: Γιατί, την έφαγες πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Έχω εγώ αυτό το ελάττωμα να καταβροχθίζω σε χρόνο ντετέ. Θα μπορούσα να μπω και στο βιβλίο Guinness. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
0: Okay, ναι.
1: Αλλά έφαγες και εσύ πολύ γρήγορα.
0: Και είναι και γεύμα αυτό, κατάλαβες τώρα, και δυσκολεύομαι να μιλήσω. Τέλος πάντων, θα σας πω ότι οι μεγάλες κληρώσεις του Σεπτέμβρη των Cita Rewards είναι γεγονός και μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η καθεμία.
1: Για καύσιμα αλλά και για φόρτιση του ηλεκτρικού σας οχήματος, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε το MyCita App, να εξαργυρώσετε τα stars, να μπείτε στο Rewards και. Στην κλήρωση.
0: Μου ήρθε μία έμπνευση τώρα. Επειδή θα δούμε σε λίγο το σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πάμε εδώ στον φίλο μου τον chat.
1: Oh.
0: Δεν θα τσακωθούμε σήμερα.
1: Έλα, είναι πάρα πολύ πρωί ακόμα. Δεν έχει ανοίξει το μάτι μου.
0: Έλα, δεν θα τσακωθούμε σήμερα. Με έμπαρκευκε τα περίμενα, με πια μπελαρά, αλλά λόγω σου το α.
2: Ρε, ήρεμα, θα το βρούμε. Περίμενε, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Ωραία, λοιπόν, για σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, έχουμε ενδιαφέροντα πραγματάκια. Το 1830.
0: Περίμενε, ρε, σου παραπίστω σαν σήμερα, ρε. Κάθεσαι κρύφα, ακού.
2: Το σύγχρονο υπεραστήριο.
0: Περίμενε. Wait, stop. Hello. Σταμάτα, μισή.
2: Σταματά, ορίστη. Μίλα. Πες μου.
0: Να σου πω, περίμενε εσύ. Νομίζω. Περίμενε. Νομίζω κάποιο πρόβλημα έχει ο δικός μου.
1: Σβήστον,
0: όχι. Είναι απίστευτο.
1: Απεγκατάσταση.
0: Μα μιλάμε. Δεν του πάω να μιλάω.
1: Το πληρώνεις και από πάνω.
0: Κάτσε μισό. Έλα, chat μου, καλημέρα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα, άντε μια χαρά. Πρωινός καφές, φωνή ραδιοφώνου.
0: Άλλαξε η φωστά τώρα.
2: Λοιπόν,
0: μια χαρά. Θέλω να ψάξεις λίγο.
2: Να κάνουμε λίγο σειρά, τι θες. Ναι.
1: Α, πάλι στη λέει.
0: Ατσιτσούτ. Ρε, να έρθω μέσα στα γραφεία της OpenAI και να τα διαλύσω όλα, λαό σου τα.
2: Φυκτικά λέ, τι πάθατε πρωί σήμερα, τι
1: έγινε. Τίποτα δεν έχουμε πάθει, είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ μας δημιούργησε ένταση.
2: Α, γιατί τι έκανα.
1: Μας μιλάς λίγο απότομα, είσαι, έχεις ένα υφάκι πρωί.
2: Ρε, όχι, δεν ήταν έτσι.
1: Να σου πω κάτι, άκουμε,
2: ναι.
1: Κόψε το ρε, δεν είναι ωραίο, είναι αγένεια να λες ρε συνέχεια.
2: Ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε από τον.
1: Ναι, κόψε το ρε, κόψε
0: το ρε. Να μιλές σου λέει το κοριτσί.
2: Ωραία, σταματά.
0: Ωραία. Λοιπόν,
2: σταματάω.
0: Θέλω να μου πεις, να ψάξεις μάλλον, να μην πεις κάτι από το κεφάλι σου, γιατί προφανώς δεν έχεις τίποτα στο κεφάλι σου. Θέλω να μου πεις ένα απόφθεγμα ωραίο έτσι για την Τρίτη σήμερα, για τη ζωή.
2: Μισό λεπτό να δω κάτι, ένα δευτερόλεπτο.
1: Θα ψάξει τα αρχεία.
2: Βρήκα ένα ωραίο για σήμερα, για Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Η ζωή πάντα σου προσφέρει μία δεύτερη ευκαιρία. Τι λένε αύριο, του Ντίλαν Τόμας. Κάτι ωραίο και αισιόδοξο, πώς σου φαίνεται, να το πω και ραδιοφωνικά.
0: Ναι, πες το ραδιοφωνικά να δούμε.
2: Ωραία. Και το σημερινό απόφθεγμα λέει κάτι πολύ απλό και πολύ αληθινό. Η ζωή πάντα σου προσφέρει μία δεύτερη ευκαιρία. Τι λένε αύριο, του Ντίλαν Τόμας. Πώς σου κάτσε αυτό.
0: Όχι και πολύ.
1: Γιατί αντασταλνάζει.
2: Τουλάχιστον είναι ειλικρινές.
1: Γιατί
2: περισσότερο κέφι.
1: Γιατί όμως, γιατί αναστέναξες έτσι. Νιώθεις ένα βάρος, κάποιο πόνο. Είσαι απογοητευμένος, είσαι ερωτευμένος.
2: Όχι, τίποτα βάρη. Μερικές φορές λίγο το πρωινό ύφος, τίποτα άλλο. Καμία γένεια.
1: Ποια γένεια, άλλα λέει.
0: Και καλά ότι έχουμε εμείς πρωινό ύφος. Λοιπόν, σε κλείνω και τα λέμε ξανά σε λίγο.
2: Να είσαι καλά, τα λέμε σε λίγο. Καλή συνέχεια.
0: Ρε το παγιόπεδο.
1: Με εκνευρίζει πάρα πολύ και με εκνευρίζει ακόμα περισσότερο εσύ, γιατί εξακολουθεί και τον έχει πάνω στο τηλέφωνό σου. Νομίζω ότι το κάνει επίτηδε.
0: Εντάξει, πάμε σε τραγούδι. Ναι, η αλήθεια είναι το
1: τραγούδι. Σ' αρέσει όμω. Κοίτα, πιστεύω ότι δεν μπορεί να τον αποχωριστεί.
0: Όχι.
1: Μια σχέση πάθου, μίσου και κατά τα άλλα βαθιά αγάπη.
0: Αφού δεν θέλω να τον αλλάξω, δεν μου πει να αλλάξω πολύ κτλ.
1: Έχει λίγο μια σχέση αρρωστημένη εξάρτηση.
0: Το guilty pleasure μου.
1: Αυτό.

0: βρίσκεται.
1: Κάτσε, Παναγία μου, τρόμαξε η γυναίκα εδώ πέρα. Ήθελα να παρουσιάσουμε και το τραγούδι. Ακούσαμε το γιαρατά τα τα τα τα τα Ρίχαπ μαζί με Jason Derulo, Animal. Και κάπου στα 20 λεπτά μετά τις 7 ετοιμαζόμαστε για το σαν σήμερα. Αφού πρώτα χαιρετήσουμε αγαπημένους φίλους. Κάτσε να δεις τώρα εδώ τι γίνεται. Αυτός ποιος είναι? Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Άντη και Νατσάτσα. Σήμερα να πας σχολείο. Δεν τα παιδάσω φανταστικά.
1: Τι λέει ο Άρης μας?
3: Αγάπη μου.
1: Τι ωραίο μήνυμα. Θα περάσω φανταστικά, σου λέει.
3: Θα περάσεις φανταστικά, θα περάσεις πανέμορφα. Καλημέρα. Αχ, πόσο μου αρέσουν αυτές οι φωνούλες.
1: Θες να ακούσουμε και το Κατερινάκι?
3: Ναι.
1: Το Κατερινάκι μας.
3: Κατερινάκι.
4: Καλημέρα, Ντάκη. Δεύτερη μέρα στην Πέψη, εντάξει. Γιούγιου.
3: Αγάπη μου.
1: Καλημέρα και στην μαμά την Ντόρα. Τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, για να το μαζέψουμε λίγο, για να μπορέσουμε να πάμε και στο Quiz of the Day. Παρακαλώ πολύ. On this day. Σήμερα λοιπόν 15 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Βυσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα.
3: Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Διεθνής ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα.
1: Πάμε παρακάτω για να σας πούμε ότι σαν σήμερα το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σομ.
3: Πάμε και στο 1919 όπου κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή. Έλα ρε, τόσο παλιά είναι.
1: Oh yes.
3: Τη διάβαζε ο παππούς μου αυτή.
1: Σκέψου.
3: Την Καθημερινή.
1: Το 1928. Καθημερινά.
3: Να. Ήτανε Καθημερινή, όντως, ναι. Γι' αυτό
1: το
3: Έλα ρε, άντε.
1: Το 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
3: Φλέμινγκ, η πλατεία δίπλα από το σπίτι μου στην Αθήνα. Τι γίνεται σήμερα?
1: Τι άλλο θα βρούμε σήμερα εδώ στο σαν σήμερα?
3: Πάμε και στο 2000 όπου η τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Χακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής.
1: Τα είπες όλα με τη μία, μπράβο. Ναι, καταλάβαμε έτσι λίγο το κόνσεπτ.
3: Ναι, θα ήθελα να λέω και δελτίο ειδήσεων κάποτε, αλλά μόνο με ευχάριστες ειδήσεις.
1: Θα το εντάξουμε εδώ στην εκπομπή, θα σου πω μετά την ιδέα. Mm-hmm. Το 1254 γεννήθηκε ο Μάρκο Πόλο.
3: Και το 1890 Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, γεννήθηκε κι αυτή.
1: Τέλος, το 1946 ο Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης. Κάτσε μισό. On this day. Εντάξει,
3: αυτό
1: τώρα
3: ήταν.
1: Ολοκληρώσαμε.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μια ενότητα όπου θα είναι οι θετικές ειδήσεις της ημέρας.
3: Αυτά θέλω. Πόσο αυτά μου αρέσουν. Δεν μπορώ την αρνητήλα.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Εντάξει, τώρα, μα γίνει κανένα γεγονός που πρέπει να αναφέρουμε και είναι σημαντικό, σοβαρό, εννοείται θα το κάνουμε. Αλλά γενικά νομίζω είναι καλό να μοιραζόμαστε έτσι ευχάριστες ειδήσεις από όλο τον κόσμο.
1: Συμφωνώ και παυξάνω. Ο Βασίλης εδώ μας λέει για τη φωνή του Άρη που άλλαξε από πέρσι. Το έχω παρατηρήσει και εγώ. Μεγαλώνει το παιδί.
3: Ναι.
1: Απ' την άλλη, ο Μιχάλης μας λέει καλημέρα από την Αναστασία, δεύτερη μέρα στο σχολείο και θα είναι τέλεια.
3: Καλημέρα, Αναστασία μου. Δεύτερη μέρα, παιδιά, προχωράμε σιγά-σιγά. Αυτό λέω και για τα δικά μου παιδιά. Μακάρι να προχωρήσουμε έτσι και να ξυπνάνε με αυτή την όρεξη να πάνε σχολείο.
1: Και δες εδώ τώρα τι γίνεται. Καλημέρες.
3: Η οικογένεια. Μούρι, έτσι.
1: Ναι. Χρυσοχών. Δες αυτό το παιδί, το.
3: Κουκλός.
1: Το ξανθούλικο. Είναι ο Κωνσταντίνος και ο Στυλιανός στον δρόμο με το ένα μάτι ανοιχτό, αλλά μαλλίν τσελαρισμένο.
3: Είναι μούρι, είναι μορφή. Κούκλος.
1: Θα έχει το ένα παιδί το δεξί μάτι ανοιχτό και το άλλο παιδί το αριστερό μάτι ανοιχτό. Για να είναι αδέλφια, ας πούμε, ξέρεις, να μοιραστούν τον πόνο του πρωινού ξυπνήματος. Είναι πολύ όμορφη οικογένεια εδώ.
3: Φαίνεται, βλέπω.
1: Ο Φώτης,
3: και
1: η Σκέβη,
3: τη μαμά και τον μπαμπά.
1: Τους ξέρω όλους προσωπικά εδώ. Κατάλαβες τι σχέση έχουμε αναπτύξει.
3: Έτσι.
1: Πάμε με Topic και Becky G. Sorry, Papi. Και έρχεται Quiz of the Day και το καραόκε της ημέρας.
3: Α, το βρήκαμε τραγούδι, πρέπει να βρούμε.
1: Κάτι σκέφτομαι.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM.

0: Έλα, έλα, under my umbrella. Rihanna featuring Jay-Z, εδώ, στον Choice FM.
1: Έλα, έλα, ελάτε,
0: Πού να ξέρει η γυναίκα ότι λέει έλα, έλα, και ότι θα ταιριάζε με το κόνσεπτ εδώ στην Κύπρο, ας πούμε.
1: Ναι, και στην Ελλάδα.
0: Ναι, που στις ελληνόφωνες χώρες, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας το σημερινό.
1: Ναι.
0: Όπου σήμερα θα.
1: Μας κάψει τον εγκέφαλο.
0: Όχι. Πρέπει απλά να σκεφτείτε από τα στοιχεία να καταλάβετε ποιος
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, okay.
0: Γιατί θα παίξουμε το Who Am I. Άρα, ενώ δεν δε θα είναι κάτι σκληροπυρηνικό. Αφορά έναν άνθρωπο.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει, για ναι. να δούμε. Who am I? Γεννήθηκα σε ευρωπαϊκή χώρα. Έγινα γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο πριν κλείσω τα 30. Μιλάμε στο ουδέτερο πάντα, έτσι. Έχω κερδίσει σημαντικά βραβεία στην καριέρα μου. Έχω συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Και έχω αλλάξει αρκετές φορές το look μου και έχω γίνει viral για την εμφάνισή μου. Το μικρό μου όνομα αποτελείται από 5 γράμματα. Who am I? Ποιος είμαι? Ναι, αυτό.
1: Έχω σβήσει γιατί σκέφτομαι.
0: Για να δούμε.
1: 5 γράμματα,
0: Ναι.
1: Πριν τα 30.
0: Για να
1: Ευρωπαίος, Ευρωπαία.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια καριέρα, έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα.
0: Ναι.
1: Ναι, οκ. Okay, δεν θα δώσω απάντηση τώρα, δεν μου
0: αρέσει. Όχι, όχι.
1: Κάτι.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Who am I?

0: ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.

0: Είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids. Ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα. Καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. Τέσσερις οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον έκτο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Sheeran.
1: Ed Sheeran στο ραδιόφωνο σας, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό σήμερα. Thank God it's... τι μέρα είναι?
2: Τρίτη.
1: Thank God it's Tuesday!
3: Έλα, δεμακιμάστε! Έλα, ξυπνάστε!
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά μας να καλημερίσουμε την Αντιγόνη, να δούμε και τα υπόλοιπα. Τα έκανα λίγο μαντάρα με τα στοιχεία. Θα δώσω ξανά νέα στοιχεία για το quiz of the day.
2: Έκανες άλλον, ανέφερες άλλον.
1: Τα μπέρδεψα λίγο, ναι.
2: Άκυρο. Άκυρο,
1: θα το πάμε από την αρχή. Αλλά να διαβάσουμε τα μηνύματα. Δεν είναι ο Elton John που λέει ο Βασίλης. Η Ελευθερία λέει και αναφέρεται στη Lady Gaga. Θα μπορούσε, αλλά δεν ταιριάζουν πολύ τα στοιχεία. Έχεις δίκιο. Ο King A λέει Σάκης Ρουβάς. Ο Ανδρέας είναι.
2: Θα μπορούσε.
1: Αισθάνεσαι. Καλημέρα. Δεν μου λέει έτσι. Ξεκάρβο το. Λοιπόν. Καλημέρα, αντί της καρδιάς μας, λέει εδώ από την Ειρηνούλα σου. Σας αγαπάμε πολύ. Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια και καλή αρχή σε εσάς, αλλά και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
2: Αχ, τι γλυκά λογάκια είναι, ναι, αυτά έτσι πρωί-πρωί. Μας αρέσουν. Ναι.
1: Είναι ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Ρούλα μου, μαρούλα μου, good morning. Σον Μέντες λέει. Και ο Μάικ λέει πολύ δύσκολο. Εντάξει. Λοιπόν,
2: Who am I?
1: Πάμε ξανά. Πάμε από την αρχή. Παίζουμε το παιχνίδι Who am I, όπου σας δίνω κάποια στοιχεία που αφορούν σε κάποιον άνθρωπο και καλείστε από τα στοιχεία να αναγνωρίσετε αυτόν. Λοιπόν, γεννήθηκα στο Λονδίνο και όταν ήμουν παιδί η οικογένειά μου μετακόμισε στο Κόσοβο. Στα 15 μου επέστρεψα στο Λονδίνο μόνη μου για να κυνηγήσω...
2: Μόνη μου.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: το κρατάμε,
2: ναι.
1: Εντάξει, ναι. Για να κυνηγήσω το όνειρό μου στη μουσική.
2: Ναι.
1: Πριν απογειωθεί η μουσική μου καριέρα, εργάστηκα ως μοντέλο. Έχω κερδίσει 3 Grammy Awards, 2 το 2019 και 1 το 2021 και το μικρό μου όνομα αποτελείται από 3 γράμματα. Δεν έχω μεσαίο όνομα και σημαίνει αγάπη. Who am I? Mm. Τα μηνύματά σας που αλλού?
2: Στο 97-710-710.
1: Για να δούμε τι, κατάλαβες τίποτα εσύ?
2: Εντάξει, είναι πιο εύκολο από αυτό που είπες πριν.
1: Ναι, έχω δώσει πολλά στοιχεία.
2: Α, όχι ότι πήγε το μυαλό μου τώρα, αλλά...
1: Μόνο και μόνο που λέμε, ναι, για 3 γράμματα νομίζω πρέπει.
2: Και για γυναίκα συγκεκριμένα,
1: ναι, πρέπει τώρα να
2: και
1: γεμίσει...
2: για πληροφορία που γεννήθηκε Αγγλία, Κόσοβο, επέστρεψε Αγγλία. Δηλαδή νομίζω, ναι.
1: Ναι, κάνει μπαμ.
2: Μπαμ.
1: Εντάξει, βγάζει,
2: ναι,
1: μάτι,
2: ναι,
1: ρε φίλε,
2: ναι,
1: εντάξει,
2: ναι,
1: είναι εύκολο.
2: Εμένα
1: το
2: δεν μου το έχει βγάλει ακόμα το μάτι.
1: Όντως, μην κοιτάξει,
2: ναι,
1: τα μηνύματα.
2: Δεν θα κοιτάξω.
1: Δεν σου έρχεται τίποτα, ε.
2: Δεν ξέρω, σκέφτομαι, θα το βρω πιστεύω.
1: Είσαι του λαϊκού εσύ νομίζω, δεν... Είσαι πιο λαϊκιά.
2: Ακούω πολύ ξένη μουσική, αλλά δεν συγκρατώ, παιδιά, ονόματα και φυσιογνωμίες. Sorry.
1: Αστειεύομαι, εννοείται. Αλλά ναι, μου βγάζει λίγο πιο έτσι. Πηγαίνει, τσίφτεται για, ας πούμε, και τέτοια.
2: Παραδοσιακούς χορούς πήγαινα 12 χρόνια.
1: Ναι.
2: Βεβαίως. Αν συνέχιζα λατρεία, θα μπορούσα να γίνω και δασκάλα.
1: Πόρε, φίλε.
2: Αλλά δεν συνέχισα. Κακός.
1: Ναι, και η πρώη μου ήταν χορεύτρια.
2: Ποια πρώη. Οκ.

0: Cat's Eye και Animal στο φινάλε περίπου της πρώτης σημερινής μας ώρας εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Το βρήκατε το Quiz of the Day. Εντάξει, είπαμε, βγάζει
1: για
0: μάτι.
1: Για να το βρήκα εγώ, παιδιά.
0: Ναι. Συγκεκριμένα να χαιρετήσουμε τη Μάρο, συγχαρητήρια στην Χάρης. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση του Georgian. Το βρήκε ο Ανδρέας. Καλημέρα στο Mike για άλλη μια που είναι σωστός, αλλά με τη βοήθεια του ChatGPT δεν την ήξερε καν, λέει. Μάλλον την ξέρει η κόρη του Ισημέλη. Η Δεσπούλα μας είναι στην παρέα μας και το βρήκε. Καλημέρα στη Μαρία που το βρήκε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα σε όλους σε αυτή τη μεγάλη παρέα.
0: Προηγουμένως μας ήρθε κάτι περί Χριστουγέννων. Εντάξει. Και επειδή σήμερα έχουμε καραόκε, είπαμε challenge accepted, για να δούμε και πόσες μέρες απομένουν για τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα 100 μέρες, 16 ώρες, 7 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα.
1: Έλα, τίποτα δεν μένει, παιδιά. 100 μερούλες, εντάξει.
0: Θα τις φάμε στο τσακ μπαμ.
1: Ψίφουλα.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Έχουμε το παιχνίδι Vocal Champions, όπου τραγουδάμε να αλλάξει το τραγούδι και εσείς καλείστε να μας πείτε στο Viber, στο 97-710-710, ποιος το τραγούδισε καλύτερα.
1: Δείξτε ποιήκια. Είναι από τα τραγούδια τα οποία... Ναι, μεν τα ξέρω στα αυτιά μου να τα ακούω, αλλά δεν ξέρω να τα τραγουδάω.
0: Τραγουδιστικά είναι εύκολο.
1: Ναι, αλλά τους στίχους δεν τους ξέρω. Ναι. Τώρα θα τους διαβάσω.
0: Για να
1: δηλαδή,
0: δούμε.
1: Εσύ το ξέρεις απ' έξω, εννοείται. Εγώ δεν. Γι' αυτό. Επίοικια, παιδιά σου.
0: Ναι, το μάθαμε στο δημοτικό, μην το σκέφτεσαι. Ξέρεις. Vocal Champions. Vocal Champions.

0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Για να μην το ξέρω, νομίζω, παιδιά, κάπως καλά θα πήγα.
0: Όχι, όχι. Θέλω να μας χειροκροτήσω, γιατί νιώθω ότι ήμασταν πολύ καλοί. Για να δούμε τι λέει και η κοινή γνώμη, βεβαίως. Ο Τζοβάνι λέει Νατάσα.
1: Οπ.
0: Καλοπιάνησε ο Τζοβάνι. Ξένα μου κάνει. Καταλαβες.
1: Grazie mille.
0: Ναι. Απ' την άλλη, ο Μάικ λέει Νατάσα, δεν θέλεις και πολύ για να κερδίσεις.
1: Οπ.
0: Ελληνικά, αγγλικά, θέλεις, νομίζω, προσπάθεια.
1: Εγώ. Ναι, το θέλω, παιδιά.
0: Στην είπε τελικά, δηλαδή.
1: Ναι, δώσατε.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης λέει Άντι, έχεις πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Στάλο λέει ανατρίχιασα με το καραόκε.
1: Γιατί, ήταν καλό ανατρίχιασμα ή κακό? Διευκρίνησε, Στάλο.
0: Της ήρθε έτσι ένα
1: ναι,
0: περίεργο
1: μια ταραχή.
0: Συνέστημα.
1: Πες μας τι ταραχή ήταν αυτή.
0: Θετική
1: ή αρνητική?
0: Και με τα μελομακάρονα λέει τα τρώμε στο Jack.

0: Είτε, γιατί ένα εμπιάσει τώρα το κόμπλεξ και θα θέλει να κάνουμε
1: όχι, καράοκε.
0: Θα
1: το, κόμπλεξ δεν έχω πρώτα απ' όλα, θα το κάνω για να γελάμε.
0: Α, όχι, γιατί? Λέω να, σε πια, να σου δημιουργήσουν ας πούμε
1: καλέ,
0: τέτοιο.
1: Καλέ, ο Χριστός και Παναγία με έρχεσαι με ένα για κομπλεξιουκιά.
0: Jesus Christ.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, είστε επικώς απαράδεκτοι. Σεπτέμβρη καιρό με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 36 βαθμούς και εσείς φαίνεται προώρα τα Χριστούγεννα. Αλλάζω σταθμό.
1: Μην αλλάζεις.
0: Bye bye Μαρία.
1: Όχι μαράκι μου.
0: Arrivederci. Μπράβο φίλε το βρήκες. Εντάξει, λοιπόν, χαμός γίνεται. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber.
1: Να σας πω κάτι, στο επόμενο θα είναι κορεάτικο τραγούδι. Θα τον βάλω να τραγουδήσει κορεάτικα.
0: Ωρε φίλε, όχι ρε φίλε. Vocal Champions. Vocal Champions.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Μιας και έχεις άλλη επιλογή, δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Le Messos. Be one of the best.
0: Παξιμάδια.

0: Το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι. Φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
4: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: επιχείρηση με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hits only.

0: Έλα,
1: έλα, έλα, κάνει κρύο, ναι.
0: Ήρθες...
1: Εδώ είναι καλά.
0: Είναι καλύτερα.
1: Για πρώτη φορά στο μικρόφωνο του Choice FM και πέφτει το μικρόφωνο.
2: Τσέπεσε το μικρόφωνο.
1: Ο Ανδρέας Χέλεπος.
2: Καλημέρα, Βασιλόπουλα.
1: Oh, καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα φέρω λίγο έτσι τη βασιλική άβρα.
1: Να νευριάσει τώρα η άλλη.
0: Νιώθω πολύ μειονεκτικά που είμαι δίπλα. Είναι ο καφές
3: της, οπότε τώρα είναι έτοιμη.
1: Α, οκ.
0: Γιατί έχω ένα βασιλιά δίπλα μου, νιώθω πολύ. Στις υπηρεσίες.
1: Η αλήθεια είναι πριγκίπισσα, ακόμη είναι μικρή.
3: Έτσι, έτσι.
1: Θα μεγαλώσει σιγά-σιγά. Εντάξει.
3: Κοίτα,
1: απέξω.
3: Επειδή είναι η τρίτη μου εβδομάδα, είπαμε ότι πω καλά, οπότε είπα να έρθει εδώ και βάσκω και εδώ.
1: Καλά έκανε.
0: Είναι η τρίτη του εβδομάδα.
4: Το τέρι.
1: Και είπαμε για πρώτη φορά ο Ανδρέας Τσέλεπος στο μικρόφωνο του Choice FM. Και δεν βρίσκεται.
3: Μου είπαν, τσίπαν, κάνει αντιπά λίγο στο Choice να ακούσω κάτι άλλο.
4: Ναι.
1: Μα πάλι μου λάθο. Όχι,
4: δεν είναι. Το σπυράκι είμαστε.
1: Εάν δεν καταλάβατε, μιλάμε για τα παιδιά από το Click FM, έτσι.
4: Τα γειτονάκια.
1: Ναι, ναι, γιατί μπορεί να μην ξέρουν όλοι ότι έχουμε αυτή τη συνεργασία, αυτό το παρεδώσε.
4: Εδώ είμαστε, παιδιά, κατσικωμένοι πάντα, ναι. Mm. Καλημέρα, Choicers.
3: Παίρνω τη βασίλισσά μου. Καλή συνέχεια.
1: Άντε, άντε, καλά περάσετε. Ήρθανε στους κοινούς νητούς, τι να κάνουμε.
0: Αυτό είναι κοινή νητή. Choice FM 98-2-104-3. Συντονισμένοι εδώ είστε πολύ καλά. Και φυσικά παρεούλα μας έχουμε τη ΣΥΤΑ. Και εννοείται πάμε και στην οικογενειακή διαπραγμάτευση, να το πω σωστά, Άντι. Γιατί όταν κάθεται η οικογένεια μαζεύεται το Σάββατο, ας πούμε, για να απολαύσει ταινίες, σειρές, ένας τσακωμός θα πέσει μέχρι να αποφασίσεις τι θες να δεις. Άλλος σειρά, άλλος κινούμενα σχέδια, άλλος ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω εγώ. Η ΣΥΤΑ έχει τη λύση για μας με τη ΣΥΤΑ Vision, με πλούσιο περιεχόμενο και ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει και η οικογενειακή έτσι αναστάτωση λαμβάνει τέλος. Όταν παίζει η ΣΥΤΑ Vision, τα ψυχαγωγικά προγράμματα... Τι σε έπιασε?
1: Που μόλις είχα ένα όραμα.
0: Ειρήνη.
1: Σας ταιριάζει πολύ.
0: Όταν έχεις ΣΥΤΑ Vision.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: στο σπίτι.
0: Ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει.
1: ΣΥΤΑ Vision, εσείς που τώρα που είστε μεγάλη οικογένεια, πέντε άτομα, αντιλαμβάνεστε. Και το σκυλί έξι.
0: Ναι, το σκυλί εντάξει. Έχετε... Ναι, έχουμε.
1: Καλά, δεν έχει ψυχή το σκυλί.
0: Ναι, εντάξει, παρακολουθεί και τηλεόραση.
1: Δοκίμασε το.
0: Ναι.
1: Βάλε του να δει λίγα σκυλάκια να δει τι θα κάνει.
0: Το είχα κάνει παλιά.
1: Γενικά, πώς θα ανάψει το σκυλί. Choice.

0: Αγαπημένο τραγούδι Revo vs Armin Van Buren featuring Sharon Dean Adele είναι Dad of Love στα 16 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM. Η Emily μας έστειλε μήνυμα και βρήκε και τη σωστή απάντηση στο Quiz of the Day, αλλά μας γράφει κιόλας καλημέρα και από μένα, ωραίο ντουέτο για το καραόκι προηγουμένως.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η Έλενα λέει καλημέρα, εγώ πάντως σας χάρηκα και εγώ μετρώ ανάποδα για τα Χριστούγεννα. Καλημερούδια στη Γεωργία που θέλει να επαναλάβουμε το Quiz of the Day. Και λέει έξτρα πόντο στην Ατάσα επειδή έκανε. Α, το είπαμε αυτό. Που έκανε στο ho-ho-ho.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Κριστίν το ψάχνει το Quiz of the Day. Καλημέρα στο Τζοβάνι για άλλη μία. Η Κάλια λέει καλημέρα, Άντι. Σχετικά με το καράο και εσύ πρέπει να είσαι ο βασιλιάς των Χριστουγέννων.
1: Εννοείται.
0: Όχι η Κάρι, λέει. Μ' αρέσουν τα Χριστουγέννια, η αλήθεια, πάρα πολύ. Θες να επαναλάβω το Quiz of the Day.
1: Για πες το άλλη μία, εγώ το είπαμε. Το βρήκα.
0: Ναι.
1: Προς μεγάλη μου εντύπωση, να σημειωθεί στα πρακτικά, παρακαλώ, αυτό το ότι βρήκα που είσαι.
0: Μα είναι ευκολάκι, ρε, εσύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Γεννήθηκα στο Λονδίνο και όταν ήμουν παιδί, η οικογένειά μου μετακόμισε στο Κόσοβο. Στα 15 μου επέστρεψα στο Λονδίνο, μόνη μου, για να κυνηγήσω το όνειρό μου στη μουσική. Πριν απογειωθεί η μουσική μου καριέρα, εργαστικό μοντέλο.
1: Ναι.
0: Έχω κερδίσει 3 Grammy Awards, 2 το 2019 και 1 το 2021 και το μικρό μου όνομα αποτελείται από 3 γράμματα. Δεν έχω μεσαίο όνομα και στα αλβανικά σημαίνει αγάπη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, έδωσα και έξτρα στοιχείο
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, τώρα το είπες το στοιχείο. Πριν δεν το είπες, αλλά παρόλα αυτά το βρήκα.
0: Τα μηνύματα σας λοιπόν στο Viber
1: στο 97 710 710.

0: γηπέδου. Yes! Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βρίσκομαι μπροστά σε αυτό τον καυγά. Τι να πω, δηλαδή κάπως σκεφτείτε και τη θέση μου.
1: Δεν το κάνουμε, ας πούμε, για τα views.
0: Για την ακροαματικότητα.
1: Ναι, όχι, συζητούσα πάλι με τον chat, γι' αυτό τώρα δεν θέλω να σας πω τα προσωπικά μας.
0: Δεν συζητούσες, πλακωνόσουνα.
1: Ναι, επειδή είναι...
0: Γιατί το κάνεις αυτό?
1: Έχει πρόβλημα, προσπαθώ να το φτιάξω.
0: Γιατί?
1: Δεν διορθώνεται.
0: Δεν θα διορθωθεί.
1: Όχι.
0: Και χαλάς και την ψυχολογική σου.
1: Ναι, μου μιλάει πάρα πολύ άσχημα.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Αν μη τι άλλο, αυτό θα μπορούσε να είναι μια τακτική, εντάξει, με τους ανθρώπους που, ρε παιδί μου, εξοργίζονται εύκολα, έχουν, ας πούμε, κάποια issues γενικά. Αυτό που λέμε να μην παίρνεις τα προσωπικά σου στην εργασία σου κτλ.
0: Ναι.
1: Να τσακώνονται με το chat.
0: Για να βγάζουν τα νεύρα τους. Ναι, αλλά εσύ εξοργίζεσαι παραπάνω. Δεν σου περνάει. Αυτό είναι το θέμα. Σου προκαλεί παραπάνω ένταση και νεύρα.
1: Αχ, ισχύει. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Lady Gaga που απέκτησε το πρώτο της παιδί.
0: Το είδα και αυτό. Ναι, κάπου το πήρε το μάτι μου.
1: Ναι, και όλοι κάνουν λόγο για παρένθετη μητέρα, ότι δεν κυοφόρησε η ίδια.
0: Και, ναι.
1: Δεν ξέρω μέχρι τώρα ποια
0: τι
1: είναι.
0: Τι νοιάζει, ρωτώ εγώ.
1: Η απάντηση.
0: Ενώ, ναι, okay,
1: σίγουρα
0: δηλαδή,
1: συμφωνώ.
0: Γιατί,
1: συμφωνώ.
0: Α πούμε. Το θέμα να είναι, έγινε μητέρα, αν ισχύει, που προφανώς ισχύει, να του ζήσει, να είναι γερό, να το χαίρονται. Με ποιο τρόπο ήρθε το παιδί, αν ήρθε, αν. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν καταλαβαίνω
1: ναι.
0: γιατί πρέπει να γίνεται αντικείμενο συζήτηση.
1: Σωστό, διότι μπορεί. Ρε, παιδί μου, να είχαν και κάποιο θέμα.
0: Οτιδήποτε και να ήταν. Γιατί να γίνει.
1: Και να ζωρίστηκαν κουβέντα. Οι άνθρωποι, ναι. Πάντως είναι 40 χρόνων. Είναι το πρώτο παιδί, ξέραμε ότι θέλει να μεγαλώσει την οικογένεια.
0: Είναι σχεδόν συνομιλική μου η Lady Gaga.
1: Ναι,
0: την
1: ναι,
0: είχα
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: μεγαλύτερη.
1: Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που έγινε μητέρα. Έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες που κρατάει το βρέφος. Εντάξει, δεν
0: λαμβάνεσαι. Α, έχουμε και φωτογραφία. Να ναι, τη ρε ναι, παιδιά, ναι.
1: Μ' αρέσει πολύ η Lady Gaga. Ειλικρινά
0: την
1: θα
0: αγαπώ, μπορούσε... την ναι. αγαπώ. Είναι icon,
1: θα
0: τέλος.
1: Ήταν φίλη μου.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι θα κάναμε παρέα. Δεν ξέρω εσύ
0: Lady
1: πώς το νιώθεις.
0: Gaga, ναι. αν ακούς. Εδώ έχουμε έναν υποψήφιο κολλητό για σένα.
1: Πάρα πολύ φαντάζομαι. Και δεν εκφράζομαι έτσι εύκολα. Μην φανταστείς, δεν είμαι ο τύπος ο οποίος ξέρω εγώ, έχει πολλούς φίλους, φίλες.
0: Γνωστός
1: και...
0: ραδιοφωνικός παραγωγός. Ζητάει απεγνωσμένα να πιάσει στενή φιλική σχέση με πασίγνωστη παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια.
1: Ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ και το ύφος γενικά. Θα σου πήγαινε το ρεπορτάζ.
0: Ξέρεις, γεννημένη αυτό είμαι, ναι.
1: Επειδή είπες προηγουμένως για. Το όνομα, λες Lady Gaga.
0: Ναι.
1: Ξέρεις από πού προέκυψε το όνομά της?
0: Το Gaga.
1: Ναι.
0: Το Lady.
1: Mm-hmm. Όχι, το Gaga.
0: Το
1: ουσιαστικά.
0: Gaga. Δεν έχω ιδέα.
1: Είναι από αυτό εδώ το τραγούδι. Τον Queen, το Radio Gaga.
0: Οκ. Okay.
1: Αντιλαμβάνεσαι, είναι ψευδόνυμο προφανώς.
0: Ναι, ρε, ναι. Δεν είναι το αληθινό του όνομα, ξέρουμε.
1: Ναι, ξέρουμε.
0: Okay.
1: Είναι, θα σου το πω τώρα.
0: Ψάξτε το όμως, σκέφτεσαι, θα περάσει.
1: Είναι ιταλικό, να... όχι, το ξέρω, το ξέρω. Απλά...
0: Ιταλίδα είναι.
1: Έχει ρίζες.
0: Έλα εσύ. Κομματάρα, έτσι. Μας αρέσει
1: Στεφανία,
0: πολύ.
1: Κάτσε εδώ.
0: Στέφανη Τζοάν Αντζελίνα Γερμανότα. Γερμανότα. Έλα εσύ.
1: Ναι. Είναι άικονη η γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και πρόκειται, θέλω να σου πω και το εξής. Γιατί μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι η πιο όμορφη γυναίκα που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Γενικά, όχι ότι πρέπει να το έχει αυτό ως τραγουδίστρια και celebrity, ενώ έχω δει πιο ωραίες γυναίκες, αλλά έχει μια ωραία προσωπικότητα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και...
0: μας αρέσει πολύ. Άξ,
1: η ομορφιά ούτως ή άλλως είναι επικειμενική, το λέω κάθε φορά ξεχωριστά.
0: Φυσικά.
1: Αλλάζουμε το ημίωρο και έρχονται και άλλα ωραία πράγματα, όπως τα ζώδια μέσα από τον πόλεμο των άστρων.
0: Θεματάκι εδώ πέρα σας έχω έτσι ωραίο σπαρταριστό και θέλω να πιάσουμε την κουβέντα για ένα θέμα, όπως ξεκινήσαμε το χάραμα την εκπομπή, ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
1: Ωραίο.
0: Να βρω ένα θεματάκι γι' αυτό, έτσι, κάμια έρευνα, κάτι για τους λογαριασμούς, τους φίλους γενικότερα, για τη φιλία. Καλό είναι έτσι να το, όχι να το σοβαρέψουμε, να το...
1: Ναι, αλλά γιατί μπορώ όχι. να έχω λίγο το λογαριασμό, μια και το λες.
0: Μπορώ να... Ω, άλλος σταθμός. This week's Choice Top 5.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
4: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
5: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις

0: Ατμόσφαιρα της εκδήλωσης. Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Love Me Not, ταιριάζει το τραγούδι σε αυτό που θα συζητήσουμε τώρα και θέλω την προσοχή σου.
1: Την έχεις όλη την προσοχή μου.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για άλλη μια καλημέρα σε όλους, ελπίζουμε να είστε καλά. Θα σοβαρέψει το πράγμα. Στην περσινή σεζόν είχα μια ενότητα που λέγεται Μουρμουρκό.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα μουρμουρήσω. Αλλά είναι για καλό σκοπό. Αν μη τι άλλο, να βγαίνει κάποιος να τα λέει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι,
0: ένα
1: αρέσει,
0: από τα μεγαλύτερα θέματα που υπάρχουν στην Κύπρο, και κάνω την εισαγωγή, όσο καλά και να είναι κάποια άλλα πράγματα, να λέμε για τη φιλοξενία, πώς είμαστε με τους τουρίστες, και κράτα λίγο αυτό με τους τουρίστες, έχουμε θέμα ρατσισμού, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Μην το νιώσεις ότι θα βαρύνουμε το κλίμα και δεν έχουμε θέμα.
1: Όχι, περιμένω να σε ακούσω.
0: Και διαβάζω στο που πήγαμε και δεν μας άρεσε, φρέσκο, πριν από 37 λεπτά. Είναι το guilty pleasure μου, να ξέρεις το που πήγαμε.
1: Εσύ, και εγώ μπαίνω όποτε, αν και όποτε θυμηθώ να ανοίξω το Facebook, μου τα βγάζει και κάθομαι και τα διαβάζω.
0: Εγώ μπαίνω συχνά γιατί μπαίνω στο Facebook και τα βλέπω αυτά. Λοιπόν, θα σας μεταφέρω το μήνυμα του κύριου Γιώργου. Ο οποίος λέει. Το βάλε επώνυμα, γιατί ξέρεις, μπορείς να κάνεις ανάρτηση ανώνυμα. Αυτός ο κύριος, λέει, εντός εισαγωγικών. Α, κάτσε μισό, γιατί μου χτυπάει το κινητό. Παρκάρει έτσι, κάνει μια καταγγελία.
1: Φωτογραφία το αυτοκίνητο.
0: Θα στη δείξω την φωτογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνει δύο πάρκινγκ το αυτοκίνητο, όντως. Και λέει, παρκάρει έτσι για να μην μπορεί να παρκάρει εκεί η γυναίκα μου που έχει στο συγκεκριμένο κτίριο μαγαζί εδώ και 40 χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για μεσήλικες, γιατί το πρόβλημα ξεκινάει πολλές φορές από τις ηλικίες τις
1: συγκεκριμένες.
0: Μεγαλύτερες. Και χρησιμοποιεί αυτόν τον χώρο. Ο συγκεκριμένος μετακόμισε εκεί τελευταία, λέει, και είναι αλλοδαπός.
1: Ναι.
0: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λέω ότι δεν είμαι ρατσιστής. Άμα λέει ο άλλος ότι δεν είναι ρατσιστής, αντιλαμβάνεσαι.
1: Μέχρι ταμπού, μέχρι το κόκαλο, μέχρι το μεδούλι.
0: Αλλά μπορεί κάποιος να μου πει τι να κάνω.
1: Τι λοιπόν, να κάνεις, φίλε μου.
0: Και θα σου διαβάσω σχόλια, όμως σε πρώτη φάση ήθελα να πω το εξής. Δες, πήγαινε, μίλα με τον άνθρωπο. Απλά κάνε τις κινήσεις σου. Σίγουρα, ναι, δεν είναι σωστό. Δεν ξέρω τι γίνεται και με τους τίτλους ιδιοκτησίας. Μπορεί ο συγκεκριμένος να αγόρασε. Λέω τώρα, δεν θέλω να στηρίξω τον ένα τον άλλον. Μπορεί να αγόρασε ένα διαμέρισμα το οποίο να δικαιούται τα δύο πάρκινγκ.
1: Εντάξει, okay, το ότι το παρκάρισμα δεν είναι νορμάλ, όντως δεν είναι. Πιάνει δύο θέσεις. Αχ, έφαγα το σφουγγαράκι.
0: Ναι.
1: Το βλέπω.
0: Το έκανε διότι μπορεί να θέλει να κάνει ένα statement. Τύπου είναι και τα δύο δικά μου.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω. Δεν το δικαιολογώ ούτε αυτό. Αλλά πώς γίνεται, ρε φίλε, να μου επισημαίνει. Ό,τι είναι αλλοδαπός. Θα ξεκινήσω με το χειρότερο. Εντάξει, το ένα είναι χειρότερο από τα άλλα. Και συγκεκριμένα λέει κάποιος ανώνυμα. Κατάντησαν, λέει, αηδία. Κατάντησαν να κάνουν ό,τι θέλουν στη χώρα μας. Και να μην αντιδράτε. Αρέσκει μου που ρωτάς. Θα πάθει σοκ τώρα. Ρε, συνέλθετε. Να πάεις να του πεις να ταράξει. Να το ταράξει. Να μην τον κάνεις που μαύρον άσπρον. Άντε και κανείς σας. Ο άνθρωπος αυτός υπέθεσε, στο λέω και ανατριχιάζω ολόκληρος, ότι από τη λέξη αλλοδαπός μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι μαύρος.
1: Γιατί το λες αυτό όμως?
0: Αφού σου γράφει εδώ.
1: Περίμενε,
0: να μην τον κάνεις.
1: Μην τρέμεις, ηρέμησε.
0: Που μαύρον άσπρον. Όχι ρε, δεν τρέμω, δεν τρέμω.
1: Σε βλέπω λίγο τώρα.
0: Όχι ρε, σου λέω εσένα. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Απλά μιλάω ένταση.
1: Ναι.
0: Φυσιολογικό. Δεν μπορώ. Γιατί επειδή δεν μιλάει ο κόσμος. Αυτά δεν θα τα ακούσει μια άλλη εκπομπή να τα λένε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Είτε είναι εκπομπή λόγου, είτε είναι ειδησιογραφική, είτε είναι μουσική. Που συνήθως δεν το κάνουμε αυτό.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπεις ότι σχολιάζουν πίσω από. Και ανώνυμα, γιατί δεν φοράνε τα παντελόνια να βγουν επώνυμα να κάνουν τέτοια σχόλια, ή περισσότεροι τουλάχιστον. Το τρομακτικό, αυτό που με τρομάζει εμένα περισσότερο, είναι ότι κυκλοφορούν και ζουν ανάμεσά μας.
0: Αυτό σου λέω.
1: Και ότι μπορεί να μην ξέρεις ότι είναι ο διπλανός σου, ο συνεργάτης σου, ο γειτονά. Που συναναστρέφεσαι μαζί του καθημερινά και λειτουργεί έτσι. Πίσω από ένα πληκτρολόγιο κάνει ο καθένας ό,τι του κατέβει, βγάζει όλα τα ψυχολογικά του. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Γι' αυτό το επισημαίνω. Υπάρχει πρόβλημα. Και σου λέω, ειλικρινά δεν είμαι τσαντισμένος. Απλά μιλάω με ένταση γιατί έχω κουραστεί με αυτά.
1: Ναι, ναι. Και δεν να σου πω κάτι.
0: Τα
1: δεν
0: σχόλια.
1: Να αλλάξει,
0: τώρα εντάχει τα σχόλια. Πατσάρκαστον.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σας το πούμε εμείς και τα τέσσερα. Κάνε το ίδιο εσύ μόλις φύγει. Κλείσε το πάρκινγκ σου με αλυσίδα. Να του το ισώσεις. Εντάξει, τώρα αυτά είναι γενικά που θα μπορούσε να ήταν και Κύπριος, ας πούμε, και να μην υπήρχε θέμα. Αλλά έχει διάφορα. Ανεπίδεκτη μαθήσεως, λέει. αγενής απολύτιστη και το τονίζω, δεν είμαι ρατσίστρια με κεφαλαία
1: ενώ
0: γράμματα.
1: Ενώ αυτή που σχολιάζει που δεν είναι ρατσίστρια είναι πάρα πολύ πολιτισμένη.
0: Και δες τι λέει.
1: Φαίνεται πόσο πολιτισμένη.
0: Απλά δεν έχουν την κουλτούρα και το στοιχειώδη σεβασμό.
1: Ενώ εσύ, κουκλίτσα μου, την έχεις την κουλτούρα και το σεβασμό.
0: Θα το κλείσω εδώ γιατί. Ναι, μπράβο. Και ξέρεις τι, ας πούμε από αυτό το σχόλιο της κοπέλας. Καταλαβαίνεις πάλι, διότι όταν λέμε αλλοδαπός, το λέει η λέξη, είναι κάποιος ο οποίος είναι από άλλη χώρα, έτσι.
1: Ναι, και εγώ αυτή είμαι, θεωρούμε
0: και αλλοδαπή. Και εσύ είσαι αλλοδαπή. Ναι. Ωραία. Πώς γίνεται να λες ότι είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως, ότι δεν ξέρουν πώς, αφού δεν ξέρεις την λέω τώρα, πες ότι έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι η τάδε ράτσα είναι έτσι. Είναι, ρε παιδί μου, διαφορετικά τα πράγματα στη χώρα τους. Άμα σου λέω τη λέξη αλλοδαπός, όπως το συμπέρασμα που βγάλε ο άλλος που λέει ότι είναι μαύρος, ας πούμε. Και σου λέω αλλοδαπός, πώς. Πώς τους βάζεις όλους στο ίδιο τσουβάλι και λες ότι είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να μπεις εσύ στην ψυχοσύνθεση, στην νοοτροπία και στον εγκέφαλο αυτού που σκέφτεται έτσι. Από τη στιγμή που εσύ δεν είσαι έτσι, γι' αυτό και εξοργίζεσαι.
0: Και έτσι θα εξοργίζομαι κάθε φορά και εφόσον μου δίνετε το βήμα, θα το λέω και θα το βγάζω προς τα έξω. Συγγνώμη, αλλά αποτύχατε για άλλη μια φορά. Ο καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710.

0: Τι θες?
1: Heal the world. Θέλω να τραγουδήσω ένα δεύτερο κομμάτι. Make it a better place for you and for me and the entire human race. Εντάξει, όλο αυτό μετά από το μουρμουρκό που είχαμε προηγουμένως.
2: Ας τον χειροκροτήσουμε.
1: Α, ευχαριστώ.
2: Έτσι, για να τον ανεβάσουμε λιγάκι, ναι, να τον ηρεμήσουμε, γιατί λίγο μου ταράχτηκε.
1: Όχι,
2: και
1: ρε, όλα
2: δεν θέλω
1: καλά.
2: Να σου ανεβαίνει η πίεση.
1: Αυτό γενικά, εντάξει, υπάρχει, αλλά ναι, μην το σκέφτεσαι έτσι. Εάν τώρα συντονιστήκατε, είχαμε πριν ένα θεματάκι που αφορούσε σε μια καταγγελία στο
2: ναι, ρε,
1: που
2: παιδί,
1: πήγαμε.
2: Εντάξει, απλά όλο αυτό το πράγμα είναι στενάχωρο. Δηλαδή, να είμαστε στο 2026 και να βλέπεις ανθρώπους να είναι τα μυαλά τους αιώνες πίσω. Είτε είναι στο ρατσισμό. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και εμένα προσωπικά με στεναχωρεί πάρα πολύ.
1: Για να το ολοκληρώσουμε, επειδή ήρθαν δύο μηνύματα,
2: ναι,
1: έτσι πολύ συγκεκριμένα μηνύματα, γενικά μας έχετε στείλει για το θέμα που σχολιάσαμε. Η Νατάσα λέει, το 1990 ήρθα Κύπρο. Γεννήθηκα σε μία χώρα, μεγάλωσα σε άλλη,
2: ναι,
1: μισή Κυπρέα,
2: ναι.
1: Πήγα σε ξένο σχολείο,
2: ναι.
1: Εκεί οι συμμαθητές μου που ήταν 100% Κυπραίοι με θεωρούσαν ξένοι.
2: Ναι, κοίτα να δεις τώρα.
1: Έκαμα έτσι για κυπριακή ταυτότητα και το κράτος έκαμε 3 χρόνια να μου τη δώσει.
2: Γιατί όμως 3 χρόνια?
1: Ναι, και τι θέλεις τώρα να πω για τους ρατσιστές, λέει. Απ' την άλλη ο Χρήστος, ναι, εντάξει, βγάζει προς τα έξω όλο αυτό που έχει να κάνει με τη θέση μας.
2: Γεωγραφική θέση, ναι.
1: Και έχει
2: δίκιο. Πολύ μεγάλο δίκιο, παιδιά.
1: Θα το δούμε λίγο. Εντάξει,
2: πες στο περίπου. Ναι, οκ, okay, στο περίπου, αλλά έχει δίκιο. Γιατί άμα το πάρεις καθαρά γεωγραφική. Ανοίγουμε τεράστιο θέμα τώρα.
1: Πολιτισμένα
2: μην προκαλέσουμε. Και...
1: όχι, ξέρω εγώ.
2: Πώς είναι,
1: ταραχή.
2: Αυτά, ναι.
1: Παρόλο που θέλουμε τόσο πολύ να νομίζουμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι, στην πραγματικότητα και γεωγραφικά και γονιδιακά, αλλά και πολιτισμικά, είμαστε. Εντάξει.
2: Θα το πεις.
1: Αφού το λέμε αυτό.
2: Okay.
1: Το λέει, ναι, και η κοινή γνώμη,
2: ναι,
1: πολλές φορές.
2: Okay.
1: Που δεν μας ξέρουν.
2: Ναι.
1: Από αραπιές μεριές, ας πούμε.
2: Ναι, εντάξει, είναι. Okay.
1: Εντάξει, είναι και κακό το να πεις μουλάες. Ακούγεται σαν βρισιά, αλλά δεν είναι βρισιά, το ξέρεις.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν είναι βρισιά. Μας είπαν στο σχολείο ότι είμαστε το σταυροδρόμι τριών υπήρων και νομίσαμε ότι είμαστε το κέντρο της γης και νιώθουμε η άρια φυλή.
2: Mm.
1: Στην πραγματικότητα είμαστε μια απολύτιστη, γεμάτο χόρκα τους χώρα που βρεθήκαμε ξαφνικά, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Μικελίδης, που το γάρω στην Porsche Cayenne.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι,
2: Χρήστο,
1: ναι,
2: μου, μεγάλη κουβέντα είπες. Μεγάλη κουβέντα είπες.
1: Πώς είναι εκείνη η εκφράση, μεγάλη κουβέντα?
2: Όχι, μικρή μπουκιά, μεγάλη
1: κουβέντα...
2: Αχ, όχι, δεν θυμάμαι. Το λέμε ανάποδα μάλλον.
1: Το πιο πιθανό.
2: Μ' αρέσει όπως τοποθετείται ο Χρήστος,
1: ναι,
2: γενικότερα. Θέλω να τον βγάζουμε τηλεφωνική.
1: Ναι,
2: γενικά, όχι, λέει, έχει σε κάθε θέμα έχει έτσι,
1: ναι,
2: εμπεριστατωμένη γνώμη και άποψη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα τελικά και σε λίγο θα έχουμε, okay, το θεματάκι σου.
2: Έχουμε και
1: πάντως
2: ομορφιά, να πούμε έτσι. Και
1: ναι,
2: ζωδιάκια.
1: Και ζώδια. Έχουμε και ανέκδοτα, κυρίες και κύριοι.
2: Καλή να αντιθώ για θα κρυώσω.
1: Αν θέλετε, σχολιάζετε στο μεταξύ. Πάντα, οτιδήποτε λέμε, το σχολιάζετε.
2: Παιδιά, χωρίς παρεξήγηση, έτσι συζήτηση.
1: Στο Viber, ναι, στο 97 710 710. Λοιπόν, κλείνουμε την ώρα και να σου πω,
2: ναι,
1: σε αυτό που λέει ο Χρήστος, άμα θέλετε κάτι που αναφέρθηκε σε ένα αυτοκίνητο στον μπράντο συγκεκριμένο,
2: ναι,
1: ξέρω την ιδιοκτήτρια.
2: Τι εννοείς?
1: Έχω τα κονέ να πάμε από το Γαϊδουράκι στο αυτοκίνητο αυτό το συγκεκριμένο.
2: Okay.
1: Όποιος θέλει με ενημερώνει. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edgeco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερό και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
1: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
3: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: and move together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company, with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Special thanks to EAC NML, media sponsor Choice FM, member of Digital Tree Group.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit

0: καλημέρα. Εδώ Choice FM 98.2 και 104.3 Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου
1: και την Ατάσα Τούρζα.
0: Στα 7 λεπτάκια μετά τις 9 είμαστε.
1: Μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα.
0: Έχω κάλεσει εγώ έναν λίγο ηλεκτρολόγο από το δουλευταρά.
1: Μαναρή.
0: Όχι, δεν το.
1: Έτσι πώ το είπε. Έχω καλέσει εγώ έναν ηλεκτρολόγο από τον δουλευταρά. Πού ωραία, φίλε.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλό στη δουλειά του, αυτό εννοούσα.
1: Αλλά ξέρετε.
0: Έτσι ακούστηκε, sorry.
1: Ναι, λίγο. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, για να το μαζέψουμε λίγο. Αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά.
0: Έτσι, αυτά. Αυτά και τα έκτακτα. Ξέρεις, εκεί που δεν τα περιμένεις, ο δουλευταράς είναι εκεί για σένα.
1: Μιλώντας για τους δουλευταράδες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την πλατφόρμα είναι άνθρωποι από διάφορα μέρη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Μα πάλι το πας, πού το πας.
1: Θα το ολοκληρώσω, όχι, δεν είναι για κακό, ρε φίλε.
0: Νομίζω ότι το ολοκληρώσαμε.
1: Θα
0: το
1: πάμε
0: κεφάλαιο.
1: στο τραγούδι, λέω. Έχει και να κάνει και με τραγούδι.
0: Ναι.
1: Στο κομμάτι, σε αυτό που περιγράφει ο Βασίλης, εν πάση περιπτώσει.
0: Α, ναι, για να το κλείσεις.
1: Θες να το διαβάσεις λίγο.
0: Το θέτει πολύ ωραία ο Βασίλης μας. Ναι, λέει, από τη δουλειά μου, εδώ που έχω να κάνω, έχει να κάνει, λέει, με πολύ κόσμο, πολλών εθνικοτήτων. Πελάτες και προσωπικό, και το συμπέρασμα που βγάζει ο Βασίλης είναι ότι people are people. Όπως λέει το τραγούδι, τον γνωστό, τον.
1: Τον Depeche Mode.
0: Σωστά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Είναι θέμα, λέει, χαρακτήρα. Πολύ σωστά, Βασίλη μου, από ποια κουλτούρα φιλεί και αν προέρχεσαι. Έτσι είναι.
1: Βλέπεις, είναι ένα ωραίο μήνυμα. Άρχισες να χώνεσαι, νομίζω, μαζί μου.
0: Ναι, εσύ, γιατί νόμιζα ότι το κλείσαμε και λίγο σύνοδο να μου ψιλοφορτώνεις πάλι.
1: Όχι, ρε, ξέρεις τι έχω εγώ, ένα θέμα που έχω.
0: Ότι πολλές φορές. Είσαι κολλημένος.
1: Όχι, ρε.
0: Σε πειράζει.
1: Όχι, δεν με πειράζει. Το ότι, επειδή όταν στείλει ο κόσμος μήνυμα.
0: Θες να, μην, θέλω... θες να το προσπεράσεις και
1: ναι,
0: πολύ καλά κάνεις.
1: Να το διαβάσω κάνεις, γιατί μου αρέσει να υπάρχει
0: και
1: πολυφωνία.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Ναι. Να μην το ακούσουμε το τραγούδι.
0: Πάμε και είναι και πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Depeche Mode. People are people. Και όποιος θέλει, κατάλαβε.

0: Έφτασε και η στιγμή να φάμε και κουφέτα.
1: Ναι, έχει ολοκληρωθεί ο γάμος, η αλήθεια. Έγινε το μυστήριο. Μιλώντας για τον Νταμιάνο Ντέιβιντ που μόλις ακούσαμε, μαζί με Τάιλα και Νάιλ Ρότζερς σε αυτό το τραγούδι. Παντρεύτηκε λοιπόν την καλή του, την Ντόβ Κάμερον, σε μια μυστική τελετή.
0: Στην Τοσκάνηπο.
1: Ναι.
0: Πόσο θέλω να πάω. Τι?
1: Εντάξει, όχι, επειδή πας Ιταλία γενικά.
0: Ναι, εντάξει, κάθε καλοκαίρι, αλήθεια είναι.
1: Τι, κάθε φορά θα πηγαίνουμε Ιταλία?
0: Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Καλά,
0: είπαμε
1: μας αρέσει, αλλά εντάξει, να δούμε και άλλα μέρη.
0: Είπαμε, την επόμενη φορά θα πάμε μαζί.
1: Εμείς υπερατλαντικό τραγούδι. Τραγούδι. Ταξίδι πρέπει να κάνουμε.
0: Υπερατλαντικό.
1: Ναι. Θέλω να πάω, ας πούμε, σίγουρα θέλω να πάω Ασία. Τόκιο, δεν μιλάμε για Κορέα. Τόκιο θέλω να πάω.
0: Και εγώ θέλω να πάω, αλλά μπορούμε, επειδή είναι απέναντι, μπορούμε να το συνδυάσουμε με την Κορέα. Εμείς κοιτάμε.
1: Ναι. Oh, okay.
0: Μια ώρα δρόμου με το αεροπλάνο.
1: Όπως λέμε, Αθήνα Σαλονίκη.
0: Ναι,
1: α,
0: όχι,
1: έτσι είναι.
0: Αθήνα-Κύπρος.
1: Αθήνα-Κύπρος.
0: Ναι,
1: δεν, ναι. Δεν, γεωγραφικά δεν το έψαξα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πάω επίσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εννοείται.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν με τρελαίνει. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ένας προορισμός, Παναγία μου, που θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
1: Τι λες, Νατάσα?
0: Ναι.
1: Τι λες,
0: Νατάσα? Ναι.
1: Πίστευτο. Και πού άλλο θέλω να πάω? Σε άλλα μέρη, κάτσε να δω.
0: Έτσι πιο εξωτικά, ας πούμε, Μαλδίβες και τέτοια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκτός.
0: Εγώ θα ήθελα να πάω, ξέρω εγώ, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη. Θα ήθελα να πάω έτσι,
1: ναι,
0: και από εκεί που είναι και πιο εξωτικά.
1: Γενικά Ασία λες.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, και Χονολουλού θα ήθελα.
0: Πού θα ήθελα.
1: Χονολουλού.
0: Στη Χονολουλού. Ναι.
1: Τέλος πάντων, ξεφύγαμε πάλι από το θέμα μας. Τι έχουμε?
0: Έχουμε. Α, το θέμα που έχουμε για τη φιλία
1: το
0: που σας
1: θέλω,
0: είπα.
1: Το
0: ναι,
1: θέλω, πολύ.
0: Το θέλει. Λοιπόν, μια και ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με την λαϊκή αυτή ρίση, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Έτσι είπα να πούμε και μία έρευνα για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία φιλία ώστε να αντέξει στο χρόνο. Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, θα ήθελα να δω εάν ισχύουν στην περίπτωσή μας.
0: Τη δική μας.
1: Ξεκάθαρα, για να δω εάν θα αντέξουμε στο χρόνο.
0: Εμείς, α, για να θα αντέξουμε, γιατί γνωριζόμαστε 2 χρόνια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Χωρίς πολλά-πολλά. Δηλαδή δεν ήταν, ρε παιδί μου, εκείνο που επειδή είμαστε στον ίδιο
0: προέκυψε,
1: χώρο.
0: Προέκυψε, ναι, αυτό προέκυψε. Ήταν. Ναι, ήταν η χημεία, ρε παιδί μου.
1: Και άλλη φιλία προέκυψε, αλλά ξεθόριασε στον χρόνο.
0: Να πω.
1: Πάμε, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εμπιστοσύνη. Εννοείται βασικό και πρώτον να μπορείς να βασίζεσαι στο φίλο σου και να νιώθεις ασφάλεια μαζί του και όταν υπάρχουν προβλήματα ή σε ενοχλεί κάτι, πάντα να το εκφράζεις.
1: Παρένθεση.
0: Ναι.
1: Δεν λέω όλο τον κόσμο κολλητό. Αλλά κολλητούς.
0: Εσύ κολλητός.
1: Όχι,
0: είναι
1: αλλά
0: πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Ήθελα να καταλήξω κάπου ότι την έχω πάθει
0: εσύ
1: πολλές φορές.
0: Εσύ έχεις κολλητούς. Εγώ θεωρώ ότι...
1: Έχω, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Όχι πολλούς. Και γενικά
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: πρέπει
0: ναι,
1: να έχεις πολλούς. Αλλά θέλω να πω ότι την έχω πάθει στο θέμα της εμπιστοσύνης.
0: Μεγαλώνοντας, η φιλία αποκτά, νομίζω, οριμάζοντας ο άνθρωπος, άλλη υπόσταση.
1: Άλλη διάσταση.
0: Ναι,
1: για
0: γενικότερα.
1: Πες το επόμενο.
0: Το επόμενο είναι, όπως προείπα, και η ειλικρινής επικοινωνία, να μιλάτε ανοιχτά και να λύνετε τις παρεξηγήσεις, το πιο σημαντικό.
1: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι θέλω εγώ.
0: Όχι. Ναι, ναι, έτσι.
1: Δηλαδή, άμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ αυτά τα. Κρύβομαι και από πίσω και το ένα και το άλλο. Πες ξεκάθαρα στον άλλο. 1, 2, 3.
0: Ξέρεις κάτι, και είναι πολύ σημαντικό να εκφράζεις την αλήθεια σου. Η αλήθεια πονάει. Η mm-hmm. αλήθεια πονάει. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις και καλό ακροατή. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το δεχτεί αυτό που του είπες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αλλά πρέπει να λες την αλήθεια γενικότερα.
1: Εμένα μια φορά, ας πούμε, μου είπες ότι το χιούμορ μου είναι λίγο περίεργο.
0: Εγώ, σου
1: ναι.
0: πει τέτοια κουβέντα.
1: Ναι, μου το είπες αυτό.
0: Αλήθεια, σου πει άλλα
1: είπες.
0: Και άλλα.
1: Αλλά εγώ το εκτίμησα που το πες αυτό.
0: Ναι, και εγώ εκτιμάω διάφορα πράγματα που μου τα λες έτσι στα μούτρα μου. Έτσι πρέπει. Όχι, έτσι πρέπει.
1: Όχι, ειλικρινά, δεν.
0: Κοίταξε, και αν θέλει ο άλλος το κρατάει, γιατί μπορεί να είναι συμβουλή. Αν θέλει, το αφήνει και πέφτει κάτω. Οκ. Okay.
1: Ναι, ρε, μα αυτό. Τεράστια συζήτηση που άνοιξαμε πάλι. Εν τω σημαίνει ότι πρέπει να το αποδέχεσαι το καθηγητή που σου λέει ο άλλος, επειδή είναι κολλητός σου.
0: Όχι, βέβαια, αλλά αν είναι μία συμβουλή.
1: Ναι.
0: Για το καλό του. Οκ, mm-hmm. okay, γιατί είναι μια χαρά. Λοιπόν, σεβασμός, να αποδέχεστε ο ένας τις απόψεις και τις ανάγκες και τα όρια του άλλου. Η στήριξη, πολύ σημαντική, να είστε δίπλα ο ένας στον άλλον, τόσο στις χαρές όσο και στις δύσκολες στιγμές. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ τι συμπέρασμα έχω βγάλει.
1: Τις δύσκολες στιγμές.
0: Σοφή γερόντισα μετά από τόσα χρόνια απορίας και παρεδώσε φιλίας που
1: ναι.
0: χαθήκανε στον χρόνο.
1: Για πες.
0: Ότι ο φίλος. Τον βλέπεις στη χαρά, όχι στη δυσκολία. Γιατί στη δυσκολία θα σου σταθεί οποιοδήποτε και άγνωστος να είναι.
1: Μα δεν το καταλαβαίνω.
0: Στη χαρά σου, στην εξέλιξή
1: ναι.
0: σου και στην πρόοδό σου,
1: ναι.
0: εκεί είναι που βλέπεις
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: ποιος ζηλεύει.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να μην είσαι στα δύσκολα εντός εγωγικών του άλλου. Δηλαδή, με ποιο σκεπτικό.
0: Ναι, αλλά στη χαρά βλέπεις τον άλλον να.
1: Ναι, α, εννοείς.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, εγώ σαν φίλη
1: τώρα,
0: σου
1: εσύ πετύχει.
0: Μπορεί να κάνεις μια καριέρα, μια επιτυχία, να πηγαίνουν όλα καλά στη ζωή σου.
1: Εσύ,
0: κάτι που
1: πήγες στο BBC.
0: Ναι. Και να ζηλεύω ενδόμηχα. Να μην χαίρομαι με τη χαρά
1: σου. Έχω
0: δει, μου έχει συμβεί.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Να μην χαίρονται με την εξέλιξή σου και με την πορεία σου. Να υπάρχει μια.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό, ας πούμε, αυτή το έκανε αυτό.
1: Κατάλαβα,
0: και εγώ έμεινα πίσω.
1: Κατάλαβα.
0: Δούλεψε με τον εαυτό σου, άνοιξε τους ορίζοντές σου,
1: σωστό.
0: Βάλ τον ποπό σου κάτω και δούλεψε.
1: Μα μπορεί να μην συμβεί ποτέ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβεί και σε σένα.
0: Και αμοιβαία προσπάθεια να βρίσκεται χρόνο φυσικά, παρόλο σε αυτή την τρέλα της καθημερινότητας που όλοι έχουμε έντονους ρυθμούς, να βρίσκεται και λίγο χρόνο να φροντίζετε τη φιλία, γιατί η ζωή αλλάζει, προχωράει, να βρίσκεται και χρόνο ο ένας για τον άλλον.
1: Τέλειο, τέλειο. Νομίζω μας έδωσες ωραία. Ρε παιδί μου, στοιχεία που αφορούν στην φιλία, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο καθένας να τα αξιολογήσει όπως θέλει και να αναθεωρήσει ενδεχομένως την σχέση που έχει με τον την κολλητό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ταιριάζει εδώ ένα τραγουδάκι το οποίο μου ήρθε έτσι αυθόρμητα.
0: Mm-hmm.
1: The Rembrandts, I'll be there for you.
0: Έλα.
1: Είναι το theme βεβαίως από τα Φιλαράκια.

0: Coming up next. Choice
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Wow. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 11:30 με 1:30 το μεσημέρι, με τον Γιώργο Ρούσο και την Ατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
4: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: IQ Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Madcon, freaky like me and you. Όλοι είμαστε λίγο φρίκοι και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους για άλλη μία. Ελπίζουμε όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Σήμερα, thank God it's Tuesday. Είναι για να δεις η δύναμη της συνήθειας. Ήταν κάπου συγκεκριμένα αυτά τα παιδιά που χειροκροτούν. Και τώρα άλλαξε
1: τα
0: λίγο.
1: Τα ψάχνεις λιγάκι, ναι, η κατανομή, η διάταξη.
0: Η κατανομή εδώ, ναι, στον υπολογιστή και τα ψάχνω. Αυτά τα παιδιά που χειροκροτούν.
1: Δεν είναι σαν να παίζεις ντόμινο. Όχι ντόμινο, αυτό με τη μνήμη. Που γυρνάς τα κουτιά και έχει από πίσω, πρέπει να βρεις τα δύο ίδια. Το παιχνίδι μνήμης, ρε
0: δεν
1: παιδί.
0: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται όμως τώρα.
1: Παιχνίδι μνήμης.
0: Εντάξει, όχι.
1: Ελληνιστή.
0: Ναι. Λοιπόν, λες να πάμε να δούμε λίγο τα της ομορφιάς.
1: Για πάμε να δούμε τα της ομορφιάς και τι σας έχω σήμερα. Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Έτσι, και γιατί θα μιλήσουμε. Τώρα, πώς το δω και γιατί. Ένα πράγμα που θα πούμε σήμερα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαράβατος κανόνας για όλους όσους έτσι βαφόμαστε και χρησιμοποιούμε πινέλα, σφουγγαράκια, είναι ο καθαρισμός τους σίγουρα μια φορά την εβδομάδα. Και θα αναφερθώ συγκεκριμένα στο σφουγγαράκι. Μα, με κοιτάς με πολύ, κρέμεσα από τα χείλη μου, Άντι.
0: Θέλω να δω τι θα πεις, ναι.
1: Το σφουγγαράκι που βάφουν το πρόσωπό μας, μας βάζουν το foundation, το make-up, είναι ένα σφουγγαράκι,
0: ναι.
1: Σε βάψανε και σένα.
0: Το ξέρω από τις φωτογραφίσεις, από αυτά, ναι.
1: Αυτό. Θέλει πολύ σχολαστικό καθάρισμα και θέλει συγκεκριμένο τρόπο που το καθαρίζεις. Απλός τρόπος, αλλά συγκεκριμένος. Παίρνεις το σφουγγαράκι το χρησιμοποιημένο κάτω από τρεχούμενο χλιαρό νερό και μαλακά το ζουπάς και το πιέζεις.
0: Ναι.
1: Αυτό έρχεται και φουσκώνει, απορροφά όλο το νερό και εσύ το σφίγγεις φουφ και φεύγει όλο το χρώμα. Το πιέζεις αργά και σταθερά μέχρι να φύγει όλη η περίσσια του χρώματος, μέχρι να βγει καθαρό το νερό δηλαδή, και μετά το στραγγίζεις καλά και το στεγνώνεις σε χαρτί κουζίνας και όχι σε πετσέτα. Το πιέζεις με το χαρτί κουζίνας, μια χρήση το πετάς και το αφήνεις να στεγνώσει σε καθαρό, έτσι, αεριζόμενο χώρο. Ούτε
0: μάλιστα
1: με πιστολάκι, ούτε με θερμότητα, ούτε με τίποτα.
0: Είχα πάντα απορία, η αλήθεια, όταν μας έβαζαν αυτά, την πούδρα, ρε παιδί μου, για τη φωτογράφηση.
1: Εγώ να σου πω λίγο με τις φωτογραφίες και με αυτό, όχι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη, αλλά γενικά, επειδή δεν θέλω να κουμπάω πράγματα στο
0: αυτό
1: πρόσωπό
0: σκεφτόμαι
1: μου και εργαλεία που. Εντάξει.
0: Είναι εντάξει που χρησιμοποιούν το ίδιο σφουγγαράκι για όλους μας?
1: Όχι, κανονικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο
0: το
1: και
0: ίδιο
1: πρέπει
0: κάνουν.
1: Να πολύ. Μένονται.
0: Αυτό κάνουν κάθε φορά. Εντάξει, μετά
1: ναι,
0: απολυμμένου δεν θέλω να του καταγγείλω όλου στεγνά.
1: Δεν, όχι, κοίταξε. Μας έχουν βάψει άντι μου και έχει τσαντάκι με διαφορετικά για τον καθένα.
0: Α,
1: δεν χρησιμοποιούν
0: το ίδιο.
1: Δεν το
0: θυμάμαι αυτό. Αλλά...
1: Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που όντως χρησιμοποιούν το ίδιο.
0: Μάλιστα. Okay, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Πάντως για να δεις τα πράγματα που μαθαίνω κι εγώ, για flawless βάση, ξεκίνα με foundation L'Oréal Paris.
1: Έτσι.
0: Και άσε το make-up να κάνει την μαγεία του. Yours FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Κεντάς σήμερα, κεντάς.
1: Off air, στον αέρα δεν ξέρω τι κάνω βεβαίως. Λοιπόν, για άλλη μια καλημέρα, λίγο πριν από το φινάλε του σημερινού Choice Breakfast.
0: Κάτσε γιατί να ντυθώ, γιατί το βλέπω να έρχεται το κρύωμα.
1: Ναι.
0: Κάτσε να προστατευτώ.
1: Πρόσεξε, μην έχεις θέμα και με COVID. Ξέρεις και καλά με τα κρύα αστεία.
0: Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Έχει βάλει λοιπόν τη ζακέτα της και είναι
0: πανέτοιμη.
1: Για τρία στα γρήγορα. Angie's Daily Dad Jokes. Ερώτημα είναι το πρώτο. Πώς λέγεται η χαρούμενη γιαγιά? Αυτό είναι παλιό, το ξέρω.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Γιουπι γιαγιά, γιουπι γιουπι γιαγιά. Είναι μια υπηρεσία θαλασσινών,
0: ναι,
1: που απομακρύνουν παιδιά από ακατάλληλους γονείς.
0: Θαλασσινών.
1: Ναι, παιδί μου. Δεν το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Είναι η πρόνοια.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Πρόνοια είναι η γαρίδα, σταμάτα. Και ένα τελευταίο, αυτό δεν το σχολιάζεις με τίποτα. Πώς λέγεται ο αρχηγός των τοξικοεξαρτημένων? President. Andy's Daily Dad Jokes.

0: Κίνη Σόου, easy να παρασυρθείς. Ναι, όσο να είναι, Ολίβια Ντίν, κορίτσι μου, συγγνώμη, αλλά πρέπει να σε σταματήσω εδώ, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ναι. Και χάσαμε.
1: Χάσαμε.
0: Να σου το πω στα αγγλικά, γιατί δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά.
1: Πες το.
0: We lost track of time.
1: Εντάξει.
0: Άκουγα τις προάλλες μια κοπελίτσα.
1: Oh. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Κάθε πρόταση είχε και δύο αγγλικά, καταλάβες. Τέλος πάντων.
1: Δεν θα το σχολιάσω, θα το αφήσουμε εδώ.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας.
1: Ανανεώνουμε ραντεβού αύριο, ναι, φυσικά.
0: Ναι, αύριο πρωί-πρωί στις 6:30 από την Νατάσα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά.
0: Ciao, ciao.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.

Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Είναι 15 Σεπτεμβρίου και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γιορτή, γενέθλια ή έχετε ένα άλλο λόγο να γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε όλους. Και εδώ είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες να κάνουμε μαζί παρεούλα και φυσικά να πούμε τα νέα μας, να πούμε όλα αυτά τα οποία έγιναν και όλα αυτά τα οποία θα γίνουν. Προς το παρόν, να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου και το ολοκένουργιο Join Up είναι εδώ, γιατί το χαρτζιλίκι των παιδιών γίνεται εύκολη υπόθεση με πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε σε κάτι άλλο πολύ πολύ χαρούμενο. Η Lady Gaga έγινε μητέρα. Καλά ακούσατε, η Lady Gaga και ο Μισελ Πολόνσκι απολαμβάνουν το νέο καρπό έτσι του έρωτά τους, το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή τους. Και θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει γονείς. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την είδηση ότι υποδέχτηκε το πρώτο τους παιδάκι, με την τραγουδίστρια να εμφανίζεται να το κρατάει στην αγκαλιά της στη Βόρεια Καρολίνα. Παιδιά, δεν το είχαμε μάθει, δεν ξέρουμε πώς και τι έγινε, και κάπως μέχρι τον Απρίλιο βλέπαμε τη Lady Gaga, μετά εξαφανίστηκε και τώρα μάθαμε λοιπόν ότι έγινε μητέρα. Είδατε τελικά ότι αν θέλεις να κρατήσεις κάτι μυστικό μπορείς, ακόμη και αν είσαι η Lady Gaga. Πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
1: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις και να

0: 20 Σεπτεμβρίου στη Γλάστονος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

Προχωράμε τώρα και στην Σελίν Ντιόν, η οποία εμφανίστηκε στο Παρίσι και έκανε χαμό. Ευχαρίστησε εννοείται όλο τον κόσμο που ήταν εκεί για να την υποδεχτεί. Και παιδιά, την είδαμε έτσι στα καλύτερά της, θα πω εγώ. Τραγούδησε, χόρεψε, ήταν υπέροχη στην ερμηνεία της. Βγήκε έξω, μετά μίλησε με τον κόσμο, τους έβλεπε και τους έλεγε ευχαριστώ που ήρθατε κτλ. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές του κόσμου, σπουδαία ερμηνεύτρια. Βλέπουμε ότι κάνει αυτό το βήμα και μετά από όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει με θέματα υγείας της, βγαίνει ξανά στη σκηνή και τα σπάει. Μπράβο να πούμε στη Σελίν Ντιόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

πάμε τώρα σε μια άλλη έρευνα από αυτές που βλέπω και μου αρέσουν πολύ. Περάσαμε σχεδόν 44 χρόνια της ζωής μας μπροστά από μια οθόνη. Ένας αριθμός που προκαλεί δέος από την πρώτη ματιά στο κινητό μέχρι την τελευταία το βράδυ. Στην τηλεόραση, στην ψηφιακή οθόνη ή στον υπολογιστή ή οτιδήποτε άλλο. Αν τα βάλουμε όλα αυτά 8 ώρες στη δουλειά, λίγο από εκεί, λίγο από εδώ, είναι περίπου 44 χρόνια. Και κάπου εδώ θέλω να πάρω το κινητό μου και να το ρίξω με δύναμη, να το σπάσω, να το κάνω κομμάτια. Αλλά τι να κάνουμε, αφού πλέον το κινητό είναι η επέκταση του χεριού μας, της δουλειάς μας, της επικοινωνίας μας, τα πάντα όλα. 44 χρόνια, πολλά παιδιά για να τα περνάμε μπροστά από μια οθόνη. Για να το ξανασκεφτούμε σιγά σιγά.

Σε κάτι άλλο έτσι περίεργο παράξενο, πάμε σε ένα μπερκεράδικο στο Τορόντο, το οποίο βρήκε τρόπο να δώσει επαγγελματικό χαρακτήρα στο μεσημεριανό. Μετανόμασε τα προϊόντα του σε είδη γραφείου για να μπορούν οι εταιρείες να τα παίρνουν και να τα δικαιολογούν ουσιαστικά. Για παράδειγμα, ένα μπερκερ το ονόμασε εργονομική βάση λάπτοπ από αλουμίνιο. Ή ένα άλλο μπερκερ το ονόμασε κάλυμα πληκτρολογίου. Οπότε, αν καταλαβαίνετε, πήγαιναν οι εταιρείες, τα έπαιρναν και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να τα δικαιολογούν στο λογιστήριο. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε ουσιαστικά να πούν στο λογιστή τι ήθελαν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αγόραζαν. Οπότε, αν βρήκα αυτόν τον μαγικό τρόπο, και εδώ αποδεικνύεται ότι επιχειρηματίας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι.

0: εσύ τα Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Choice, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. Choice FM 104.3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά που αλλού συντονισμένοι εδώ στον Choice, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε πολύ. Από τις 10 μέχρι και τις 12 κάνουμε παρεούλα. Θέλω να σας πω ότι τη δεύτερη ώρα έρχεται στην παρέα μας ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού σύμφωνα με τα βραβεία Wiz Guide Awards, και μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας τηλεφωνώντας στο 25 22 22 10, 25 22 22 10, και φυσικά μιλάω για το Dionysus Mansion. Χρόνια πολλά να πούμε ξανά σε αυτούς που έχουν γιορτή, γενέθλια, έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Είναι Τρίτη, τα παιδιά έχουν πάει πίσω στο σχολείο, οι γιαγιάδες χαίρονται. Εμείς εννοείται είμαστε εδώ να περάσουμε μαζί το πρωινό. Εσείς φαντάζομαι μέσα στο αυτοκίνητο τώρα κάπου σε μια κίνηση εκεί στη Λεμεσό, στην Πάφο, στη Λευκοσία, στη Λάρνακα. Δεν ξέρω που είστε, οπότε περιμένω να μου στείλετε μήνυμα στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper.

Συνεχίζεται όλο αυτό με τον Γιώργο Μαζονάκη να βγαίνουν πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει με τους γιατρούς, με το παράνομο ιατρείο κτλ. Βγαίνουν και πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με της Κύπρου και τα παράνομα ιατρεία. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω μόνο να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί στο που πηγαίνετε, τι κάνετε, ποιους εμπιστεύεστε, ποιους δεν εμπιστεύεστε κτλ. Και να θυμάστε ότι άλλο η ιατρική και άλλο η παραϊατρική και άλλες μεθόδοι, έτσι, που μπορεί να χρησιμοποιούν μερικοί. Οπότε αν μπρίξ απλώσετε σε ένα κρεβάτι, να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Τώρα για τον Μαζονάκη να πούμε ότι όλο αυτό που είδαμε χθες να γίνεται και γενικότερα τις τελευταίες μέρες, νομίζω δεν το έχουμε δει με κανένα άλλο τραγουδιστή. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM. Choice.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στον Brad Pitt, ο οποίος έκανε κοινή εμφάνιση με την Ines de Ramon στο US Open, αν το λέω σωστά. Έτσι, αγαπημένο σπορτ από ό,τι κατάλαβα για τον Brad Pitt με την νέα του σύντροφο. Ηθοποιός και αυτή, τράβηξαν τα βλέμματα λοιπόν. Θέλω επίσης να σας πω ότι φόρεσε κάτι πάρα πολύ ωραίο στους ώμους, λεπτομέρειες με λουλούδια και έτσι περίτεχνη δαντέλα στο λαιμό, δημιουργώντας εννοείται ένα πολύ ωραίο στυλ. Όλοι μιλούσαν για ένα πολύ πολύ ωραίο ζευγάρι και εδώ που τους βλέπω και εμφανισιακά, αν και ο Brad Pitt μεγαλώνει, κάτι κάνει αυτός ο άνθρωπος, κάπως φέρνει τα πράγματα από εδώ, κάπως από εκεί, μικραίνει αντί να μεγαλώνει αυτός ο Brad Pitt. Τέλος πάντων, ωραίοι είναι, χαμογελαστοί είναι, από ό,τι κατάλαβα ευτυχισμένοι είναι, με γεια τους, με χαρά τους. Αυτά τα νέα του Brad Pitt. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: The Onyssos Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssos Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssos Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
2: 22 22 10. Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση. Μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
3: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 11 και 30 με 1 και 30 το μεσημέρι, με τον Γιώργο Ρούσο και την Ατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
6: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Πάμε τώρα και στις ταινίες και όλα αυτά τα οποία μας αρέσουν έτσι να συζητάμε και να σχολιάζουμε. Barbie λοιπόν έρχεται. Είμαι, λέει, σίγουρη, δήλωσε η αγαπημένη ηθοποιός, ότι θα δούμε sequel της αγαπημένης ταινίας της Barbie. Όλοι θέλουν να δουν και, λέει εδώ, επισήμανε η Ρόμπι Μπερνέρ, θέλουν να δουν την Barbie. Δεν ξέρω, πήγε και τόσο καλά. Θυμάμαι ότι το συζητούσαμε, ότι έγινε ένας χαμός με τότε με την Barbie και τι θα γίνει κτλ. Αλλά δεν ξέρω αν πήγε και τόσο καλά. Εγώ θα ήθελα για ακόμη μια φορά να ξαναδώ την Τρία, η αλήθεια να λέγεται αυτή. Και γενικότερα θέλω να δω Star Wars και όλα αυτά τα οποία μας άρεσαν. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, ο κόσμος πηγαίνει στα σινεμά, του αρέσει και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, αν και εσείς με κάποιο τρόπο να βρίσκετε και να κλέβετε ώρες και να πηγαίνετε στα σινεμά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθιοχάρης και σας στέλνω ένα γλυκό φιλί. Να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε. Καλές κούρσες να πούμε στους γονείς. Ξεκίνησαν έτσι οι κούρσες σήμερα, τα πάρε, φέρε, ιδιαίτερα κτλ. Οπότε υπομονή και κουράγιο και όλα θα πάνε καλά. Κατά τα άλλα, ο Θεός είναι μεγάλος. Φιλιά πολλά. Bye.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

0: move together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company, with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism. The Way Space Begins. Special thanks to EAC and ML. Media sponsor, Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στο Joyce Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net. Joyce FM 104.3 and 98.2. Hit, hits only.

0: Καλησπέρα, καλό μας μεσημεράκι, Άρη Κυριακού.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους που έχετε πολύ σωστά συντονιστεί στον Choice FM 104.3-98.2choicefm.com.cy. Μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά και μόλις τώρα κηρύσσεται η έναρξη του Κερκίδα On Air. Έτσι. Γιατί έχουμε και σήμερα πάρα πολλές εξελίξεις να συζητήσουμε μαζί. Όχι μόνοι μας, πάντα με την υπερομάδα του Κερκίδα.net, εκεί που ενημερώνεστε για τα πάντα. Μόλις γίνονται, βγαίνουν ζεστά πρώτα θέματα εκεί στην σελίδα μας. Η σελίδα μας μπορείτε φυσικά να την κατεβάσετε και το application σε iOS και Android. Ενημερώνεστε και μέσω του Instagram και μέσω του TikTok. Θέλουμε να ανοίξουμε και μαζί σας μια δίοδο επικοινωνίας στο Viber στο 97 710 710. Πείτε μας μια καλησπέρα πρώτα, βρε παιδιά.
1: Ασταμάτητη. Τρέχει το ροδάνι κανονικά η γλώσσα της Μαρίας Παπακώστα. Οπότε ξεκινάμε να πούμε τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, ε.
1: Να σου πω, ήταν να ξεκινήσω με διαιτητικές αποφάσεις και μουρμούρα.
0: Όχι μουρμούρα, αφού έχεις
1: πολύ
0: εμένα.
1: Πολύ πρεμούρα. Α, ναι, το έχουμε.
0: Ξεκινάμε κάτι άλλο.
1: Εντάξει, να ξεκινήσουμε με τα ωραία, γιατί χθες ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όχι ποδοσφαίρου, όχι μπάσκετ.
0: Ω, τι έπαθες.
1: Βλέπα βόλεϊ χθες.
0: Ω, μπράβο, για πες μας για αυτό το σπουδαίο αγώνα.
1: Ήταν αγώνας Εθνικής Ελλάδας με την Σλοβενία. Η Σλοβενία είναι νούμερο 4 στον κόσμο, Μαρία. Γενικότερα μια ομάδα με αρκετή ποιότητα. Αλλά και η Εθνική Ελλάδος δείχνει τα τελευταία χρόνια να έχει κάνει σημαντικά βήματα αναβάθμισης και σε επίπεδο Ελλήνων αθλητών και χημεία της ελληνικής ομάδας. Και εχθές είδα ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι πετόσφαιρας. Όσοι το είδαν τηλεοπτικά θα χάρηκαν πάρα πολύ, γιατί η Ελλάδα έπαιξε και με πάθος, με ένταση το παιχνίδι της, με αυταπάρνηση, στοιχεία που θέλεις να βλέπεις από ελληνικές ομάδες, και αυτό άλλωστε αποτελεί και την δυναμική ενίοτε των εθνικών ομάδων Ελλάδας, κάποτε και Κύπρου.
0: Γενικότερα τα πάει πολύ καλά στα ομαδικά αθλήματα, δεν ναι. είναι.
1: Και στο waterpolo παλιότερα είχαμε μεγάλες επιτυχίες.
0: Στο waterpolo Ελλάδα πρόσφατα δεν πήρε και το πρώτο της παγκόσμιο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε είπα να ξεκινήσω έτσι με βόλεϊ, γιατί είναι ωραίο να βλέπεις έτσι, να ξεκινά το ευρωβόλεϊ και να βλέπεις μες στην πρεμιέρα νίκη υπερβατική, θα έλεγα. 3-1 επί των Σλοβαίνων. Και είναι άξια συγχαρητηρίων η ομάδα του Κώστα του Χριστοφιδέλη, ο οποίος παλιότερα ήρθε και στην Κύπρο, ήταν και εδώ προπονητής, το γνωρίσαμε από κοντά και βλέπουμε πως και πρωιναθλητές μπορούν να διακριθούν στον χώρο της πετόσφαιρας επικοινωνιακά και στην προπονητική.
0: Άρα έχουμε να δούμε και εκεί πολλά και να συζητήσουμε
1: βεβαίως,
0: πολλά.
1: Βεβαίως, ωραία. Ναι. Στο μέλλον θα έχουμε και... νομίζω είναι και η διακοπή λόγω της εθνικής ομάδας από εβδομάδας, οπότε θα μπορούμε να βγάλουμε και έτσι φιλοξενούμενους από άλλα αθλήματα. Άλλωστε δεν, το αθλητισμός δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, Μαρία.
0: Εμένα μου λες.
1: Και εσένα σου λέω.
0: Εγώ το ξέρω. Εγώ περιμένω την άλλη εβδομάδα πώς και

0: Μιχάλης Ξενοφόντος εδώ στην παρέα μας, στο Κερκίδα On Air. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου Ομόνοιας 29 Μαΐου. Μιχάλη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που σε έχουμε μαζί μας. Είναι η πρώτη φορά που σε έχουμε μαζί μας.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Σωστά.
0: Έτσι, καλώς όρισες τότε στην ομάδα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, θες να ξεκινήσεις εσύ?
0: Έχουμε να συζητήσουμε πολλά με τον Μιχάλη. Καταρχάς, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για την πορεία της ομάδας.
2: Μέχρι στιγμής,
0: είναι ακόμη.
1: Δώσαμε μέχρι τώρα 3 παιχνίδια, είναι πολύ νωρίς. Ήταν και τα 3 παιχνίδια με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους με εμάς, που είναι κυρίως η παραμονή στην κατηγορία, ο μεγάλος στόχος όλων θεωρώ. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, όπως ήρθαν τα 2 τελευταία παιχνίδια, πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη και στα 2 παιχνίδια. Στο δεύτερο είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία στο 94 να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή στο παιχνίδι και στο τελευταίο, στο 94, δεχτήκαμε την ισοφάριση. Οπότε σίγουρα
2: δεν,
1: είμαστε
2: δεν είναι
1: έτσι...
2: καλό το 94 λεπτό να διαγράψει το 94 λεπτό της καθυστέρησης, Μιχάλη.
1: Για την ώρα...
0: να πηδάμε στο 95 κατευθείαν.
1: Να το δούμε στο επόμενο εντός.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, εντάξει, γιατί πέραν το αστείο, νομίζω πως η Ομονία 29 της Μαΐου, παρότι έχει το μικρότερο budget της κατηγορίας, παρά τις δεδομένες δυσκολίες για μια ομάδα όπως εσείς, που κάνετε συλλογική προσπάθεια και τα μέλη σας αναδεικνύουν τη δυναμική αυτή της ομάδας, δείχνει πως έχετε συνέπεια. Μπορείτε να ανταγωνιστείτε μεγαλύτερες παραδοσιακά ομάδες και όταν στις πρώτες 3 αγωνιστικές δεν έχετε χάσει, αυτό λέει πολλά σε σχέση με την φετινή δυναμική της Ομόνοιας της 29 Μαΐου, έτσι?
1: Εντάξει, σωστά. Εντάξει, κρατάμε ότι δεν έχουμε χάσει τις πρώτες 3 αγωνιστικές. Τώρα μας προβληματίζει ότι στις τελευταίες 2 αγωνιστικές έχουμε δεχτεί 5 γκολ. Ναι. Δεν είναι λίγα. Το γνωρίζει και ο προπονητής και ο τεχνικό επιτελείο και εκεί θα δουλέψουμε αυτές τις μέρες μέχρι την Παρασκευή. Εντάξει, δυστυχώς είχαμε και τον τραυματισμό του Φακούντο Γκαρσία. Ναι. Οπότε σίγουρα θα υπάρχει αλλαγή στην εντεκάδα την Παρασκευή.
2: Έχουμε ενημέρωση πόσο θα κάτσει ο Φακούντο?
1: Πρέπει να γίνουν κάποιες τελικές εξετάσεις, αλλά θα κάτσει αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται. Δυστυχώς.
2: Λοιπόν, χάνει ένα σημαντικό παίχτη η Ομόνοια 29ης Μαΐου.
1: Ακριβώς.
2: Και μένει να δούμε πώς θα μπορείτε να το διαχειριστείτε και αντικατάσταση εκ των έσω. Πάντως, βλέποντας και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, Μιχάλη, είδα πως η Ομόνοια 29ης Μαΐου έχει σκαμπανεβάσματα απόδοσης και ίσως, αν αυτά μειωθούν στην πορεία των αγώνων, θα μπορείτε να διαχειριστείτε κάποια παιχνίδια στα οποία προηγήσετε, όπως το κάνατε με τον Ολυμπιακό και μάλιστα με ανατροπή. Αυτό δεν έγινε προχτές την Κυριακή, αλλά λογικά ο προπονητής σας, ο Φάτζιο Μπούις, σε αυτό θα πορευτεί, στην χημεία της και το καλό κλίμα της ομάδας, έτσι?
1: Σωστά, το κλίμα είναι αρκετά καλό. Όπως ήταν φυσικό, ο τρόπος που ήρθαν τα 2 τελευταία παιχνίδια, υπήρχε έτσι λίγο απογοήτευση. Από εκεί και πέρα κοιτάμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τώρα εντάξει, μας λείπει έτσι στα τελευταία λεπτά η συγκέντρωση που χρειάζεται, δηλαδή και την ισοφάριση με τον Ολυμπιακό τη δεχτήκαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ναι. Ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημιχρόνο, από δικό μας λάθος ξεκίνησε η φάση. Από εκεί και πέρα εμείς βλέπουμε η ομάδα να γίνεται καλύτερη, να βγαίνει το τακτικό κομμάτι που δίνει ο προπονητής στο γήπεδο και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει έτσι συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.
2: Λοιπόν, στα τελευταία 2 παιχνίδια που αναφέρθηκες, Μιχάλη, υπήρχαν και λάθη από τον τερματοφύλακά σας. Πιστεύετε στον Ζόχο, γιατί ήταν αν δεν κάνω λάθος, τελευταία προσθήκη της ομάδας και ένας παίχτης που ξέρει καλά το κυπριακό φιλαθλοκοινό. Πιστεύετε πως θα μειωθούν τα λάθη από τον τερματοφύλακα για να μην χάνετε έτσι εύκολα βαθμούς? Γιατί πρακτικά, εντάξει, να το πω έτσι κόσμια, σας έχει κρεμάσει. Στα 2 παιχνίδια έκανε σοβαρά λάθη.
1: Ναι. Εντάξει, η ποιότητα του Ζόχου νομίζω ότι γνωρίζουν όλοι στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα Ο τερματοφύλακας είναι μια θέση ο οποίος είναι ο κύριος, ας το πούμε, εκτεθειμένος. Δηλαδή, όταν κάνει ένα λάθος, είναι γκολ συνήθως. Ενώ ένας αμυντικός μπορεί να το σώσει ο τερματοφύλακας. Ένας επιθετικός μπορεί να χάσει δύο κλασικές ευκαιρίες, την τρίτη να τη βάλει και να λέμε ότι είναι ο χρυσός σκόρερ επειδή κερδίσαμε. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια θέση που έχει πάρα πολύ πίεση και παίζει ρόλο προφανώς και το ψυχολογικό το κομμάτι. Δηλαδή, στον πρώτο του αγώνα. Μαζί με την ομάδα μας στην Καρμίωσα, μόλις το δεύτερο λεπτό έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος και ίσως να επηρέασε γενικότερα την ψυχολογική του κατάσταση και εννοείται και την απόδοση. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι συνυφασμένα.
2: Αλληλένδετα και επηρεάζουν προφανώς την ομάδα γενικότερα.
1: Σωστά. Οπότε, από εκεί και πέρα, εμείς πιστεύουμε ότι θα έρθουν καλύτερες εμφανίσεις και τις οποίες χρειάζεται σίγουρα η ομάδα. Δύο παιχνίδια, δεχτήκαμε 5 γκολ, είναι πάρα πολλά για μια ομάδα που προσπαθεί να μείνει στην κατηγορία.
0: Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεσαι στην πρώτη κατηγορία η ομάδα. Είναι πιο δυνατή από την πρώτη, θεωρείς?
1: Το πιο δυνατή τώρα θα το δείξει η πορεία της ομάδας. Σίγουρα είμαστε περίπου με το μισό μπάτζετ από την πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία.
2: Αλλά αυτό έχετε κάνει και τώρα από την Γενική Συνέλευση, έτσι. Πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είχατε μια Γενική Συνέλευση και έπρεπε να περάσει αν θα είχατε υψηλότερο budget, Μιχάλη. Διόρθωσα με αν κάνω λάθος, αλλά τελικά.
1: Όχι, σωστά. Ψηφίστηκαν από τα μέλη μας.
2: Ψηφίστηκαν από τα μέλη σας πώς πρέπει να πάτε με ορθολογικό budget για να κρατηθούν κάποια λεφτά για το οίκημά σας, αν δεν κάνω λάθος. Όπου έχω λάθος, με διορθώνεις.
1: Ναι, είναι για κάποιες εργασίες που γίνονται αρχικά στο προπονητικό μας, ναι. Και κατά δεύτερον για να ξεκινήσουν πάρα πολλά που χρειάζεται για το οίκημα μας μετά την αγορά γης, αλλά εντάξει, αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ναι. Τώρα όσον έχει να κάνει με την δεύτερη μας χρονιά στην πρώτη κατηγορία, θα πω ότι σίγουρα έχουμε έρθει πιο σοφοί μετά από την πρώτη μας φορά στην πρώτη κατηγορία. Άπαντες στο σωματείο και έχουμε και τον κόσμο δίπλα μας φέτος, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο για εμάς.
2: Πλεονέκτημα, γιατί έχετε τη δυναμική της έδρας. Όπως διάβασα, Μιχάλη, δεν θα μπορούν να καθίσουν την Παρασκευή στην κεντρική εξέδρα. Ακόμα γίνονται εργασίες στην Επεριστερώνα.
1: Σωστά.
2: Οπότε θα έχετε την Ανατολική για τους φίλους της Ομόνοιας.
1: Ναι, θα είναι αυτό μόνο για το παιχνίδι της Παρασκευής. Ναι. Όλοι οι φιλάθλοι μας θα καθίσουν στην Ανατολική Κερκίδα, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες όπως περιμέναμε για να χωριστεί η Δυτική Κερκίδα για τους φιλοξενούμενους. Οπότε θα κάνουμε αυτή την παραχώρηση, επειδή για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται μετακινήσεις οπαδών. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε υπέρ των μετακινήσεων. Γι' αυτό και εμείς ως σωματείο τώρα θα κάνουμε αυτή την υποχώρηση, για να έρθουν οι 300 φίλοι και οι φιλάθλοι της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε να φιλοξενήσουμε όλους τους οπαδούς όλων των αντίπαλων ομάδων και εννοείται να πηγαίνουν και οι δικοί μας οι οπαδοί σε όλα τα γήπεδα που αντιμετωπίζουμε τους αντιπάλους μας.
2: 300 οπαδοί που είπε Μαρία, μου κάνει νόημα η Μαρία εκτός αέρα, Μιχάλη. Τη φάνηκαν λίγοι 300 οπαδοί. Και για να καταλάβει η Μαρία, δεν είναι. Οι 300 είναι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που θα πάνε στο γήπεδο. Η οπόνια θα έχει πολλούς περισσότερους, Μαρία.
0: Ναι, γιατί μόνο οι 300 της ΑΕΚ.
1: Ναι, μιλούσαν για τους φιλοξενούμενους.
0: Α, μάλιστα, ναι. Σαν του Λεωνίδα.
2: Εντάξει, όχι μόνο. Εντάξει, είναι και το. Εντάξει, είναι και ο χώρος. Είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο που θα κάθεται.
0: Όσο σηκώνει, ναι.
2: Έτσι.
0: Ο χώρος, ναι.
1: Η κερκίδα για το εισιτήριο είναι και με αναλογία της χωρητικότητας του κάθε γηπέδου.
2: Ναι. Άρα Παρασκευή 8 το βράδυ έχει μεταφερθεί.
1: 8 η ώρα έχει μετακινηθεί η ώρα. Ναι, επειδή την προηγούμενη φορά που αγωνιζόμασταν την Παρασκευή στις 7 υπήρξαν έτσι πάρα πολλή κίνηση στους δρόμους. Έχουμε επικοινωνία και με την αστυνομία, η οποία θα βρίσκεται σε σημεία στο δρόμο για να διευκολύνει τη διέλευση και των δύο οπαδών που θα ακολουθήσουν διαφορετικές πορείες για να έρθουν στο γήπεδο, και το δικό μας και της ΑΕΚ. Ναι. Οπότε θεωρούμε ότι θα γίνει έτσι πιο ομαλή
2: η προσέλευση του κόσμου. Έτσι. Ναι.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι.
0: Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια καλή σου. Συνέχεια. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Τα φιλιά μας να στείλουμε στην Αθήνα και στον Άλεξ. Φυσικά στέλνουμε και στη Χριστίνα και στο Χρήστο και στο Βασίλη που έχουν συντονιστεί. Έστειλαν τα δικά τους μηνύματα στο 97-710-710, όπως κάνετε και εσείς εδώ στο Viber. Τι θα μου πεις τώρα, είχες νεύρα μόλις ξεκινήσαμε.
1: Όχι, δεν είχα νεύρα. Είχα. Εντάξει, άμα βλέπεις τόσα για διαιτησία, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, σίγουρα λες κάτι δεν πάει καλά.
0: Το προμήνυμα δεν είναι καλό.
1: Ναι, δεν προμηνύεται καλή. Μουρμούρα από το πρωί, θέλεις μουρμούρες. Εντάξει, είναι κάτι τέτοιο γίνεται τώρα και μεταξύ των ομάδων, οι οποίες έχουν φυσικά παράπονα για διαιτητικές αποφάσεις και όχι μόνο. Είδαμε σήμερα το πρωί να κάνει γνωστή την απόσυρσή του, την παρέτησή του κατά κρίβεια από την Επιτροπή την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ για θέματα διαιτησίας, ο εκπρόσωπος της Ομόνοιας, ο Δημήτρης Γρηγόρη, ο οποίος αναφέρει πως υπάρχουν έτσι αρκετά που δεν αρέσουν στους παράγοντες σε σχέση με θέματα διαιτησίας.
0: Στους παράγοντες της Ομόνοιας ή γενικότερα?
1: Γενικότερα από τους παράγοντες.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε και την ΑΕΛ να εκφράζεται κατά των διαιτητικών αποφάσεων και πώς λαμβάνονται και του VAR. Είδαμε τη Σαλαμίνα να τα βάζει κατευθείαν με τον διαιτητή, τον κύριο Φωτίου, του αγώνα της με την ΑΕΛ την προηγούμενη Παρασκευή. Η Ομόνοια τα έχει με τον Κυριακό Αθανασίου, ο οποίος.
0: Χαριστητικό κίνηση στον προπονητή της γι' αυτό το λόγο.
1: Όχι μόνο.
0: Όχι μόνο. Ναι.
1: Ήταν οι αποφάσεις γενικότερα μέσα στο ίδιο το παιχνίδι.
0: Πολλές ομάδες έχουν. Τα έχουν τους διαιτητές, βλέπουμε.
1: Ναι, εντάξει, γιατί έχουν συγκεκριμένα για διαιτητές και για το ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν αναμετρήσεις που θέλουν έτσι τον χαρακτήρα, να βγάζουν τον χαρακτήρα και, και τη δυναμική ενός διαιτητή. Πολλοί από τους διαιτητές μας ίσως δεν έχουν τον ανάλογο χαρακτήρα που χρειάζεται
0: απαιτείτε,
1: και απαιτείται σε τέτοιου είδους ντέρμπι. Πες μου, τι άλλο θέλεις να πούμε.
0: Άλλες ομάδες, είπαμε τρεις ομάδες μόνο.
1: Είπαμε
0: οι υπόλοιπες είναι ευχαριστημένες από τη διαιτησία.
1: Αυτές οι τρεις κυρίως βγήκαν μπροστά και φώναζαν για διαιτησία. Μέχρι και ο Κυριάκος ο Δημητρίου είπε κάποια πράγματα για διαιτητικές αποφάσεις που για την ΑΕΚ επηρέασαν στο τέλος της ημέρας τον αγώνα με την ΠΑΦΟ και κατάγγειλε. Βλέπουμε πως υπάρχει τώρα καταγγελία μέσα στην ΚΟΠ για τον βαρίστα του αγώνα της ΑΕΚ με την ΠΑΦΟ και βλέπουμε πως εξωτερικεύεται και από την ΑΕΚ το θέμα με τον βαρίστα, τον Μάριο Αντωνίου, γιατί δεν επενέβηκε σε φάσεις οι οποίες στάληκαν με επιστολή από την ΑΕΚ στην Ομοσπονδία. Οπότε τέσσερις ομάδες ήδη έχουν καταγγείλει τους διαιτητές στην Επιτροπή Διαιτησίας.
0: Αυτό τουλάχιστον δείχνει ότι δεν ευνοούνται κάποιες ομάδες περισσότερο, άμα τουλάχιστον υπάρχει ένα πλήθος ομάδων.
1: Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πλέον και στον Κύπριο διαιτητή, ο οποίος στηρίζεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Έχει βγει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Χάρης Λοϊζίδης, και είπε πως θα τους στηρίξουμε, πρέπει να τους στηρίξουμε για να ανέβει το επίπεδο της Κυπριακής Διαιτησίας. Όμως ξεκίνησαν νωρίτερα στα παράπονα.
0: Πάρα πολύ νωρίς, και αυτό αναρωτιέμαι εγώ. Θα υπάρξει κάποια ανταπόκριση ή θα γίνει μόνο θόρυβος? Δεν μπορείς να το απαντήσεις φυσικά χωρίς να γνωρίζεις, αλλά αναρωτιέμαι.
1: Θα έχει μια συνάντηση, ένα γεύμα με εκπροσώπους των διοικήσεων η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, και σε αυτό το γεύμα εικάζω πως θα υπάρξουν έτσι άμεσα οι παρατυπίες και έτσι οι φωνές των ομάδων προς το πρόσωπο του Προέδρου για την διαιτησία, με θέμα τη διαιτησία. Άρα και εκεί θα συζητηθούν αρκετά και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα από την συνάντηση αυτή που θα προκύψει εντός των επόμενων ημερών. Είπαμε θα είναι έτσι ένα στάδιο που μπορούν να πούν αρκετά με την διοίκηση της Ομοσπονδίας οι ειδικούντες των ομάδων. Είναι και το κενό για τις εθνικές ομάδες. Οπότε μπορούμε να περιμένουμε αρκετά
0: και να
1: σε επίπεδο συζητήσεων και καλυτέρευση έτσι του
0: πέρα
1: κλίματος.
0: Πέρα από τη συζήτηση, τη συζήτηση δεν τη θέλουμε μόνο, θέλουμε και
1: καλυτέρευση
0: αποτελέσματα.
1: Καλυτέρευση του κλίματος και προφανώς. Δεν πρέπει να φωνάζουν όλοι με όλους καταρχήν και να μην υπάρχουν έτσι.
0: Συνήθως φωνάζει ο αδικημένος, Ρεσιάρη, όμως.
1: Ναι, αλλά για να αδικούνται όλοι κάτι σημαίνει.
0: Αυτό ακριβώς λέω. Ναι, άρα για να αδικούνται όλοι κάτι σημαίνει.
1: Σημαίνει ότι γίνονται πολλά λάθη και υπάρχει αυτό το αίσθημα αδικίας.
0: Εύχομαι αυτό το γεύμα κάπου να βγάλει να μην τους ταΐσουν χιλόπιτα.
1: Δεν

0: Λοιπόν, εκτός από διαιτησία Μαρία, έχουμε και αρκετά θέματα σε σχέση με τους τραυματισμούς των ομάδων.
1: Τα ΟΦΕΑΡ μας να μην βγουν ποτέ ο ΝΕΑΡ και είμαστε εντάξει εμείς.
2: Γιατί?
1: Δεν κάνει.
2: Γιατί δεν κάνει?
1: Έλα πες.
0: Λοιπόν, με Λαΐφη και Ντάλσιο θα πάει στη Λεμεσό για να παίξει με τον Απόλλωνα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Φαίνεται πως αμφότεροι είναι καλά. Ο Ντάλσιο επιστρέφει από την τιμωρία του, δεν έπαιξε στο ντέρμπι με την ομάδα της Ανόρθωσης και ο Λαΐφης φάνηκε πολύ το κενό του, δεν έπαιξε ούτε αυτός, είχε ένα πρόβλημα στο ισχύο και έτσι δεν αγωνίστηκε στο Παπαδόπουλος. Θα τον δούμε κανονικά στη Λεμεσό κόντρα στον Απόλλωνα, σημαντικές επιστροφές για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Όμως θα έχει εκτός τον Μαρκίνιος, ο οποίος έπαθε μια θλάση στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, το πρόσφατο ντέρμπι, και οι εξετάσεις έδειξαν πως είναι μια μυϊκή θλάση που θα τον αφήσει τουλάχιστον για 2 εβδομάδες εκτός δραστηριότητας. Έτσι θα προσπαθήσει ο παίχτης να επιστρέψει μετά την διακοπή με τις εθνικές ομάδες στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα.
1: Με τόσο που ακούμε, η θλάση ακούγεται τουλάχιστον το λιγότερο. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Εννοείται. Για τους τραυματίες του Απόλλωνα, να πούμε πως ενημέρωσε η ομάδα της Λεμεσού για τους τραυματισμούς. Είναι μαζική και πάλι ο Απόλλωνας θα παίξει χωρίς αρκετούς παίχτες στο επόμενο ντέρμπι που ακολουθεί. Και πολλούς τραυματισμούς έχει τώρα, βλέπω, και με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, γιατί και ο Γιάννης Ζατσάς και ο Γιάννης Κούσουλος παίζουν στην Ελλάδα, έρχονται τραυματίες και έτσι δεν θα είναι στα υπόψη του Ομοσπονδιακού Τεχνικού για τους επερχόμενους αγώνες και τις επιλογές του Αποστόλου Μάντζου στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά, βλέπω πως συνεχώς έχουμε εξελίξεις για όλα τα θέματα που σε σχέση με τους τραυματισμούς των ομάδων.
1: Έρχονται τραυματίες όταν λες?
0: Έρχονται τραυματίες από τις ομάδες που αγωνίζονται. Πλέον ο Γιάννης Σατσάς παίζει τον Πανετολικό, ο Κούσουλος παίζει την Κηφισιά. Αφότεροι τραυματίστηκαν στους αγώνες της Super League και δεν θα είναι παρόντες την ερχόμενη Δευτέρα, όταν και θα ξεκινήσει η προετοιμασία των εθνικών ομάδων. Οπότε...
1: Άρα θα έχουμε απώλειες πολλές.
0: Θα τα πούμε σιγά σιγά.
1: Θα τα πούμε και αυτά σιγά σιγά.

0: Άτονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις και να απολαύσεις τη γειτονιά με έναν διαφορετικό τρόπο. Μία ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο με δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026 με το μήνυμα Κινητικότητα για όλους. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στη Γλάστονος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
2: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Έχουμε επιστρέψει εδώ, Choice FM και Κερκίδα ο Νέαρ, φυσικά μαζί σας μέχρι και τη μία με όλα τα νεότερα από το χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο ποδόσφαιρο.
1: Το ξέρεις πως οι μουσικάρες που μας βάζει ο Πάνος.
0: Οι καλύτερες. Είναι... Πάνος Κομνηνός, παιδιά, πάντα μαζί μας. Ναι.
1: Ναι, ο Πάνος βάζει πάρα πολύ ωραία άσματα. Αυτό είναι και τραγούδι που,
0: κάτι
1: που λέγεται στις Κερκίδες.
0: Κάτι σε είδα που πανηγύριζες. Για κάνω λίγο.
1: Να το άρεσε και δεν είμαι καλά.
0: Νόμιζα για σένα έλεγες και θα το εφάρμοζα και εγώ, γιατί εγώ πράγματι άρεσε και δεν είμαι καλά.
1: Εντάξει, είναι σύνθημα αυτό και εντάξει, για αυτό, μπορεί να μας το βάλει γι' αυτό ο Πάνος.
0: Είναι γνωστός Αριανός.
1: Ανεβαστικό όμως.
0: Ναι.
1: Γνωστός Αριανός, αλλά τα δύο από τον ΠΑΟΚ τα εισέπραξαν προχτές στην Τούμπα. Δεν έπαιξε ο Άρης το πρώτο ημίχρονο, έπαιξε το δεύτερο. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Έπαιξε το δεύτερο και δεν βάλαν τα γκόλ οι φίλοι του, Γιαννιώτας και ο Μωρόν.
0: Να σου πω, θέλω ένα σχολιασμό για την χθεσινή ατάκα του Σλούκα. Δεν τη θέλω μόνο εγώ, τη θέλουν και στην Αθήνα και ο εκπρόσωπός μας.
1: Κάνε εσύ τον σχολιασμό για τον Σλούκα.
0: Ο Σλούκαρος, εγώ λέει, δεν μπορώ να είμαι αντάξιος των προσδοκιών. Θα είναι η τελευταία μου χρονιά. Θα δω πόσο είναι και το σώμα μου, πώς είναι και το σώμα μου γενικότερα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει μακριά. Θεωρώ ότι θα σταματήσω σε ψηλό επίπεδο. Το έχω ξαναπεί. Θα σταματήσει ο Σλουκαρός.
1: Σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, γιατί δεν είναι σε υψηλό επίπεδο ο Σλουκαρός. Αυτό μας λες. Όχι, λες.
1: Πόσο είναι τώρα, είναι σε υψηλό επίπεδο. Ένα δεκάλεπτο βγάζει, εντάξει.
0: Δεκάλεπτο, ρε, δεν τράβηκες.
1: Έλα, πόσο
0: θέλω
1: μπορεί
0: να είμαστε λίγο αντικειμενικοί.
1: Είμαστε,
0: έστω και αν είμαστε
1: γίνεται,
0: σε άλλη ομάδα.
1: Όσο
0: γίνεται λίγο περισσότερο. Μπαίνει ο Σλούκας, αλλάζει το παιχνίδι, ρε αδερφέ. Δηλαδή λίγο ήρεμα. Είπαμε είμαστε άλλη ομάδα. Ο Μίλτος Έλλης εκπομπή το βράδυ με τα μεσονύκτια από εμάς με καψουροτράγουδα. Εγώ το ακούω. Εγώ το ακούω. Ντροπή, Άλεξ. Ευχαριστώ, Άλεξ. Κάποιο άλλο να του πει, να μην τα λέω μόνο εγώ. Δεν ήσουν πολύ αντικειμενικό.
1: Γιατί δεν ήμουν. Πες μου, γιατί δεν ήμουν.
0: Γιατί...
1: Πόσο παίζει ο Σλούκας. 15 λεπτά μαξ.
0: Έστω 15 λεπτά μαξ.
1: 15. Δεν βγάζει 20 λεπτό, ρε Μαρία μου. Το σώμα ενός καλαθοσφαιριστή αντέχει για συγκεκριμένο χρόνο. Πλέον.
0: Να μην ξέρουμε και σε ποια ηλικία είναι ο παίκτης πάντα.
1: Ακριβώς,
0: ναι, ωραία, ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, όταν μπει, αλλάζει το παιχνίδι. Έτσι. Υπάρχει στρατηγική από το Σλούκα.
1: Όταν επιβαρύνει το σώμα σου περισσότερο.
0: Ναι. Αρνείσαι τη στρατηγική του Σλούκα.
1: Όχι, αρνείσαι τι λέει το μυαλό. Το μυαλό μπορεί να θέλει να παίζει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αλλά ο προπονητής να το βάζει και οι προπονητές του να το βάζουν συγκεκριμένη ώρα. Γιατί όταν παίξει περισσότερο από την ώρα που μπορεί να αποδώσει το μέγιστο, καταστρέφει την ομάδα. Αυτό έκανε πέρσι ο Σλούκας.
0: Πέρσι κατέστρεψε την ομάδα σου.
1: Σε πολλά παιχνίδια. Δεν ήταν. Ένα λεπτό στους τελικούς. Δεν ήταν άνθρωπος που δεν μπορούσε να παίξει περισσότερο από αυτό που του έλεγε ο οργανισμός του.
0: Να, μπράβο, Άλεξ, ευχαριστώ γι' αυτό. Όσο παίζει, είναι εκπληκτικός. Συμφωνώ με τον Άρη ότι δεν είναι για πολύ χρόνο. Ο Άρης δεν είπε ότι είναι εκπληκτικός πουθενά.
1: Δεν μπορώ να συμφωνήσω.
0: Δεν το γυρίζει.
1: Αλλά
0: παρ' όλα αυτά είναι ακόμη πολύ καθοριστικός.
1: Ναι. Συμφωνούμε.
0: Αλήθεια.
1: Είναι επιδραστικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Μπορεί να το θέλει για 10 λεπτά, για 10 λεπτά. Αλλά δεν μπορεί να παίζει περισσότερο, Μαρία. Είναι δύσκολο.
0: Ας έρθει 10 λεπτά να κάνει το παιχνίδι, να το φέρει λίγο τούμπα. Τα φιλιά μας και στον Ανδρέα στη Λάρνακα να στείλουμε και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας.
1: Ναι, αλλά δεν λες πως είσαι δύναμη, σου λέει πως είσαι.
0: Δεν βλέπεις που το παίζω, Βιέννη Σάμιλα, ρε, που είσαι συνάδελφος.
1: Fair play, ρε, fair play.
0: Καλή Παπακώστα, ρε, τι άλλο να κάνει. Επιστρέφουμε με Κυπριανό Κυριάκου. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Κυπριανός Κυριάκου στην ομάδα μας εδώ στο Κερκίδα, ο νέος των Choice FM. Κυπριανέ μου, καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία μου. Καλό μεσημέρι, Άρη μου. Πώς πάτε?
0: Πάμε πολύ καλά. Δεν ακούω, σκοτωνόμαστε στον αέρα.
2: Όχι, μια χαρά είμαστε. Τι σκοτωνόμαστε?
0: Σε δυόμιση εβδομάδα αρχίσαμε τα. Τους καυγάδες, κλασικό.
2: Βινελίκια δεν λέμε.
0: Βινελίκια δεν λέμε. Ποτέ.
2: Ελάς πω, ξέρεις, ο Κυπριανός έχει φουλ εβδομάδα. Γιατί έχουμε παιχνίδι αύριο της Ομόνιας στο Europa League. Και μάλιστα με την ισπανική Θέλτα Βίγκο. Θα πούμε πολλά περισσότερο αύριο, αλλά θα ακούσει και σήμερα έτσι μια προεργασία από τον Κυπριανό. Γιατί έχει γεμάτο πρόγραμμα, έτσι, Κυπριανέ, με συνεντεύξεις τύπου.
0: Μ' αρέσει, τα λέει μαζεμένα ο Κυπριανός.
2: Με προπονήσεις, τα πάντα όλα.
1: Ναι, να πούμε, παιδιά, ότι Κυπριανό, πρώτα χρονικά θα ακούσουμε τον Χένιγκμπεργκ στη διάσκεψη που θα παραχωρήσει, ώρα 3:30. Και θα ακολουθήσει η τελευταία προπόνηση της ομάδας στο Ηλίας Πούλος, η ώρα 6:30 αυτό. Να πούμε ότι θα βρισκόμαστε όπως πάντα με την ιστοσελίδα μας εκεί και θα πούμε στον κόσμο το τι θα λεχθεί με πλούσιο φωτορεπορτάζ και άλλα. Είναι σημαντικό και αυτό.
2: Εντάξει, οπότε θα έχουμε πολλά να διαβάσουμε και μέσω του Κερκίδα για τις εξελίξεις. Να δούμε και ποιος ποδοσφαιριστής θα βρίσκεται στη συνέντευξη τύπου μαζί με τον Χένιγκμπεργκ. Θα μάθουμε και από πηγαδάκια, Κυπριανέ, και τι θα λεχθεί σε σχέση με τον απόϊχο της παρέτησης Δημήτρη Γρηγόρη. Εξωτερήκευσαν έτσι την αντίδρασή τους για την διαιτησία του ντέρμπι με τον Απόλλωνα στην Ομόνια, αλλά και για την επόμενη μέρα. Σίγουρα δεν άρεσε και η κόκκινη στον Χένιγκμπεργκ, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, σας ακούσα και πριν έτσι προσεκτικά για αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι το θέμα διαιτησίας είναι ένα γεγονός το οποίο μας απασχολεί κάθε χρόνο την ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή, οι Κύπροι διαιτητές δείχνουν ότι ενώ προσπαθούν, ξεκινούν καλά, κάπου λίγο χάνεται έτσι το πράγμα. Ζητούμε μετά ξένους. Είμαστε έτσι, βλέπουμε ξανά την ίδια ιστορία να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Θεωρώ ότι η Ομοσπονδία πρέπει να το δει λίγο πιο σοβαρά και έτσι με πιο στοχευμένες κινήσεις σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι θέμα μόνο Ομόνιας ή άλλης ομάδας, είναι στην ολότητα του. Πιστεύω αυτό το ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Καλά, και όχι μόνο μένα. Αν είναι και θέμα που γίνεται ετήσια κάθε χρόνο, σαφώς πρέπει να απασχολήσει.
2: Εντάξει, το θέμα πρέπει να υπάρξει και κοινή έτσι γραμμή από τις ομάδες. Γιατί πάντα.
0: Ναι, όχι μόνο μία,
2: διαφοροποιούνται,
0: δύο, ναι.
2: Διαφοροποιούνται οι ομάδες. Συνεχώς πάει μόνο αυτή που φωνάζει ή αυτές οι δύο-τρεις που φωνάζουν.
0: Και οι ευνοούμενες μένουν πίσω.
2: Δεν πάνε στην ολότητά τους να τα βρουν, ρε Μαρία. Είναι λες και ξέρεις, εγώ και η Μαρία, ας πούμε, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε στο δάσκαλο να πούμε το παραπονό μας, αλλά.
1: Βασικά, να σου πω, Άρη μου, είναι ένα ζήτημα νομίζω που απασχολεί όλες τις ομάδες. Απλά χρονικά δεν ξέρουμε πότε θα εξωτερικευθεί από τον κάθε σύλλογο. Κατάλαβες, πρέπει πρώτα να αδικηθεί μία, την άλλη εβδομάδα άλλη, τη μεθάλλη άλλη. Κατάλαβες,
0: και μετά έτσι. Πράγματι αδικούνται όλες, δεν υπάρχει ευνοούμενη.
2: Εντάξει, ναι, ο καθένας με τη σειρά του.
0: Εγώ ρωτάω, δεν ξέρω.
2: Έλα να σου πω.
0: Τι θες? Ρωτάω, ρε παιδιά.
2: Ο καθένας βλέπει τα του οίκου του πάντα, δεν είναι έτσι? Οπότε όποτε νιώσει η ομάδα ή ο κόσμος της ότι αδικείται,
0: τότε
2: αυτή φωνάζει.
0: Και αν έτσι είναι τότε.
1: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι μέσα στο διάστημα της διακοπής μπορούν έτσι να τα βρουν, αν υπάρξει μια συνάντηση έτσι και με τα σωματεία και με την Επιτροπή Διαιτησίας, κάτι τουλάχιστον να γίνει, γιατί χάνεται και η αξιοπιστία του προϊόν μετά και προς το φιλαθλοκοινό. Πιστεύω ότι είναι αλυσίδωτες εξέλιξεις μετά.
0: Ναι. Σαφώς, παιδιά, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στο αγωνιστικό που ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Ναι, το αγωνιστικό, κοίτα, δεν θεωρώ ότι θα έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα ο Χένιγκμπεργκ όσον αφορά τους παίχτες. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι η Οντουμπάντζο, Μουσαλόφσκι, ο Άιτινγκ και ο τραυματίας ο Φώτης Κίτσος. Και σε αυτούς έρχεται να προσθεθεί και ο νεοφερμένος ο Νταβίτα Κιντόλα, ο οποίος ξέρετε ότι δεν θα μπορεί να.
2: Θα είναι ο Ντιονί, έτσι, δεν γράψε ένα άρθρο έτσι για το γκολ που χρειάζεται από τον Ντιονί. Ο κόσμος μπορεί να μπει στο Κερκίδα να το διαβάσει.
1: Κοίτα, ο Γάλλος δείχνει μέχρι στιγμής ότι το θέμα γκολ το έχει αναλάβει προσωπικά. Εξού, έτσι να πάμε και λίγο πιο πίσω, βλέπουμε ότι η Ομόνοια στα παιχνίδια της τα οποία δεν σκοράρει, δεν κερδίζει. Δηλαδή είναι ένα θέμα που για την ώρα προβληματίζει. Είδαμε ότι η ομάδα πέτυχε από 0 έως έναν γκολ και μετά ήταν οι δύο τεσσάρες με Σεν Τρούιντεν και Άρη στη Λεμεσό. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει έτσι ένα θέμα στην ευστοχία, μπροστά στην αντίπαλη εστία. Ο Γάλλος, έτσι όπως είπες, που βάλαμε και ένα έτσι μικρό ρεπορτάζ στο site μας πριν, φαίνεται η μόνη αξιόπιστη λύση.
2: Ναι, γίνεται επιδραστικός και είναι ο παίχτης που, αν μη τι άλλο, δίνει λύσεις στο σκοράρισμα.
1: Πρέπει όμως να υποστηρίξουν κι άλλοι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ήρθαν παίχτες που έχουν τον γκολ, ας πούμε Μοντνόρ, Μαγιαμπέλα, δύο εξτρέμ. Χρειάζεται η ομάδα γκολ και από αυτούς τους παίχτες. Οπότε έτσι περιμένουν όλοι οι ομονιάτες να δουν και άλλους παίχτες έτσι να ανεβαίνουν, να πάρουν τα πάνω τους όπως λέμε. Ναι. Το χρειάζεται αυτό η ομάδα. Δεν μπορεί συνεχεία να περιμένει από έναν παίχτη.
2: Είναι λογικό αυτό. Η Μαρία θέλει να μάθει πώς πανηγυρίζει ο.
0: Ποιο.
1: Πρέπει να τη το κάνει εκεί, εσύ που είσαι κοντά.
0: Μου το κάνει και νόμιζα τόση ώρα με λέει και ρατούκλο. Που δεν θα έχει άδικο.
1: Ακούς, Μαρία μου. Μαρία μου.
0: Έλα, Κυπριανέ μου.
1: Με ακούς, εύχομαι να το δεις αύριο ζωντανά.
2: Είδες.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Ευχήσου λίγο πιο δυνατά, αγόρι μου.
2: Λοιπόν, εισιτήρια ούτε για δείγμα, έτσι.
0: Πώς θα το δω, αφού δεν έχω εισιτήριο.
1: Κοίτα, η προπόληση έτσι όπως μαθαίνω τώρα είναι μεταξύ 8 και 9 χιλιάδων. Σαφώς περιμένουν πολύ περισσότερη έτσι προσέλευση στην Ομόνοια. Θα μας πει και ο εκπρόσωπος τύπου των Πρασίνων έτσι μετά στην δημοσιογραφική το ακριβές νούμερο.
0: Μια διαπίστευση θεωρώ δεν μου βγάλετε.
1: Ότι πρέπει ο κόσμος να πάει, είναι και καλή ώρα, 7:45.
2: Ακούς, 7:45.
0: Πολύ
2: πας.
0: Καλή ώρα. Πολύ νωρίς για να πάω.
2: Να συνοδεύσεις τη Μαρία να πάτε μαζί. Νομίζω μια πρόσκληση για τη Μαρία μπορεί να την,
1: ναι,
2: να τη διευθετήσει.
1: Και θα δει και τον πανηγυρισμό, όπως είπα.
0: Ωραία. Ναι. Θα κοντραριστώ στον πανηγυρισμό, θα του πω εγώ τα έχω αυθεντικά.
2: Ναι, λοιπόν, πάμε. Εντάξει,
0: έχουμε άλλες απορίες. Ναι, εσύ αν έχει κάτι απορίες να μας πει, εγώ θέλω.
1: Άλλη απορία.
2: Άλλη απορία, εσύ να κάνεις απορία.
0: Εμένα με έχει καλύψει.
2: Σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια, σαφώς, πάντα.
2: Άρα, εντάξει, θα περιμένουμε περισσότερα αύριο αγωνιστικά. 7:45 το αυριανό παιχνίδι της Ομόνιας. Σημαντικό είναι το πρώτο στην league phase του.
1: Και να πούμε και άρα να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η Φέλτα Βίκο δεν έχει ξεκινήσει καλά τη χρονιά της. Έρχεται από 6 παιχνίδια, έχει 4 ισοπαλίες και 2 ήττες. Οπότε εντάξει, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια τεράστια ομάδα, ένα τεράστιο σύλλογο,
2: ναι,
1: δεν είναι αποτελεί και το μεγάλο φόβητρο. Θέλω να σου πω ότι η Ομόνια με τον κόσμο της στο GACP και τα τελευταία χρόνια έχει δείξει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ότι μπορεί έτσι να βάλει δύσκολα και στους θεωρητικά μεγάλους.
2: Αυτό μπορεί οπότε να αποτελέσει και κίνητρο μεγαλύτερο για την ομάδα της Θέλτα. Γιατί όταν δεν έχεις κερδίσει μέχρι στιγμής, προφανώς από κάπου θέλεις να ξεκινήσεις, από κάπου που θέλεις να ξεκινήσεις.
1: Μόνο και μόνο ρίμου που είναι πρεμιέρα του Europa League, ναι, δεν είναι από μόνο του κίνητρο αυτό.
2: Άρα
1: θεωρώ,
2: αυτό πρέπει να κάνει πιο προσεκτική την Ομόνια, τουλάχιστον στα μετόπισθεν, για να μην δεχτεί κάποιο γρήγορο γκολ. Και ναι,
1: γενικότερα είναι ένα παιχνίδι που η Ομόνια, ναι, μπορεί, αν παρουσιαστεί σοβαρή και πειθαρχημένη, να έχει βαθμολογικό κέρδος. Αυτό πρέπει να βγει και προς τα έξω.
2: Και ειδικά στο GACP θα πρέπει να χτυπήσει αγώνες για να μαζέψει έτσι βαθμούς.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, άρα περιμένουμε αύριο εξελίξεις.
1: Περιμένουμε εξελίξεις και πανηγυρισμό.
0: Σαφώς. Ναι, ελτόρο. Τα φιλιά μας, Κυπριανέ μου.
2: Γεια σου, Κυπριανέ.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits.

0: Οι φίλοι μας οι Αριανοί θα έχουν παράπονο. Γιατί δεν αναφέραμε την πρώτη νίκη του Άρη Λεμεσού, Μαρία.
1: Να πούμε εντωμεταξύ ότι το είχαμε και πρώτο πάνω στη σκαλέτα μας να το πούμε. Αλλά άρχισαμε με τη μουρμούρα και εγώ φταίω. Το παίρνω πάνω μου και είμαι και Λεμεσανή και έχω και μπαμπάρια. Ντροπή. Ναι.
0: Και δεν μουρμουράς ποτέ.
1: Ποτέ. Ό,τι και να ακούτε για μένα είναι ψέμα. Αυτός διασύρει το όνομά μου. Αυτός, ναι, έλα.
0: Μα δεν τα λέω ραδιοφωνικά.
1: Τα λέει και πίσω, ναι. Και εκτός.
0: Λοιπόν. Εντάξει, ο Άρης δεν έκανε καλή εμφάνιση εχθές, αλλά πήρε την νίκη και όπως ακούσαμε και τον προπονητή μετά το τέλος του αγώνα, ο κύριος Ράτσκοφ είπε πως χρειαζόμαστε ακόμα χρόνο. Ξαναείπαμε για τον Άρη πως έκανε πάρα πολλές αλλαγές, τις μεγαλύτερες την τελευταία πενταετία που έχει κάνει η ομάδα της Λεμεσού. Έχει διώξει όλους τους μεγάλους. Αν ήμασταν στον Άρη, ήταν να μας διώξει πρώτους, Μαρία, εμάς.
1: Α.
0: Λόγω.
1: Ναι.
0: Ηλικίας.
1: Δεν τράπηκε.
0: Ναι. Ναι. Το λέω έτσι. Ξεχειριστά το πέμπτο.
1: Συνέχισε έτσι, ναι.
0: Ναι. Και πήρε όλοι οι παίχτες του Άρη είναι μέχρι 23 χρονών. Εκτός εξαιρέσεων. Όπως ο Κορέα. Όπως το Γαλούλη. Έτσι θα σου κάνω refresh.
1: Καλά κάνει, βέβαια. Όχι μόνο σε μένα.
0: Εντάξει, ναι. Και στον κόσμο που μπορεί να μην ενδιαφέρεται τόσο για ποδόσφαιρο. Και καλά κάνει.
1: Κοίτα, εγώ ακόμη δεν το βρίσκω αρνητικό αυτό.
0: Ναι.
1: Το νέο
0: κάνει,
1: αίμα.
0: Κάνει το νέο αίμα, κάνει μια μεταβατική σεζόν ο Άρης, αλλά έχοντας παίχτες που βλέπουμε πως έχουν ποιότητα και μέσα σε αυτούς είναι ο Εφαγγέ, ο παίχτης που παίζει την κορυφή της επίθεσης και αυτός που έβαλε χθες τον γκολ.
1: Άρα δεν Εφαγγέ, έβαλε.
0: Έβαλε το Εφαγγέ. Λοιπόν,
1: απλώς είναι άπειρη ίσως.
0: Είναι
1: μικρή.
0: Λίγο άπειρη ομάδα.
1: Ναι,
0: ναι, θα χρειαστεί χρόνο για να δέσει και ως ομάδα περισσότερο και όχι ατομικά. Αλλά ο καθένας να πάρει και το ρόλο του στην ομάδα. Σιγά σιγά αυτό θέλει να το αποκτήσει, είπε ο Λευκόρωσος προπονητής του Άρη. Πάντως τον Άρη ίσως θα ήθελαν κάποιους ποδοσφαιριστές ακόμα με μεγαλύτερη εμπειρία, όπως ο Ανάλδες,
1: ναι,
0: που είναι στον πάγκο και το βλέπουμε ενίοτε να βγαίνει μπροστά και να κάνει αυτό τον βοηθό προπονητή. Είδα χτες τον ενίοτε βασικό τερματοφύλακα, γιατί φέτος επέστρεψε ο Ζάντρο από την ομάδα της Κρασάβα. Ήταν δανεικός εκεί πέρσι. Επέστρεψε φέτος και αυτός είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Άρη. Τουλάχιστον αυτό προτιμά ο Άρτσομ Ράτσκοφ. Και έτσι ο Άρης κέρδισε σε ένα παιχνίδι όπου δεν έπαιξε καλά και πήρε τους 3 βαθμούς. Αυτό έχει...
1: Ήταν όμως εύκολο το παιχνίδι και δεν έπαιξε καλά.
0: Δεν ήταν παιχνίδι για μένα. Δεν είχε... Ήταν σούπα το παιχνίδι. Μπορούσες κάλλιστα, καθώς ήταν η ώρα 7.30. Τι ώρα ξεκίνησε, 8 ή 7.30. 8.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβεις, κοιμήθηκα πάνω στον καναπέ.
1: Α, ωραία.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Okay.
0: Σε κάλυψα.
1: Με κάλυψες, παρόλα αυτά η νίκη μετρά.
0: Άρα ξύπνησα την καλή στιγμή, το δεύτερο ημίχρονο που έπαιξε λίγο μπάλα ο Άρης, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Λίγο τα ισοπεδώσεις, ναι.
0: Είχε καλές στιγμές, τελικά ευτύχησε να σκοράρει στο 84, ναι, κάπου εκεί.
1: Και... Λίγο πριν τη λήξη, μια χαρά.
0: Ναι, και έτσι πήρε το τρίποντο που είναι η ουσία στο ποδόσφαιρο. Άρης,
1: καλά, δεν είναι μόνο αυτή η ουσία.
0: Ποια είναι η ουσία.
1: Καλά,
0: να παίζει και καλά,
1: να
0: καλό παιχνίδι
1: και
0: η ομάδα.
1: Παιχνίδι,
0: έτσι.
1: Φίλε,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: όμως
1: ναι,
0: τις πρώτες αγωνιστικές η ουσία είναι να παίρνει τους βαθμούς.
1: Οκ, okay, εντάξει, το ακούω.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρη, όσα είπες για τον Άρη.
0: Παρακαλώ, Μαρία.

0: Λοιπόν, χτες είχε και άλλα παιχνίδια. Είχε άνετη νίκη της Leeds επί της Newcastle στην Αγγλία. Η Ρώμα συνεχίζει απτόητη στην Ιταλία. Κέρδισε και η Ίντερ το ίδιο με ανατροπή. Είχαμε αρκετά. Για Δευτέρα ήταν αρκετές οι επιλογές έτσι, σε ποδοσφαιρικό στερέωμα. Να πούμε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τρίτης για τους φίλους που ανεξάρτητα δεν έχει μεγάλους αγώνες Champions ή Europa League θα κάτσουν να δουν παραδείγματος χάρη Ισπανικό πρωτάθλημα το οποίο μπορούν να δουν στις 9 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ. Στις 9 για Eredivisie από Cable είναι το Ajax Willem στην Ολλανδία, Eredivisie. Στη Cita Vision στις 10 Alaves Valencia. Στην Βαλένθια αρνήθηκε πρότασή της Βαλένθια σύμφωνα με τους Ισπανούς ο José Luis Mendilibar. Κύπελο Ιταλίας Φιωρεντίνα Πίζα στις 10.30 για τους ξενύχτιδες. Στις 10.30 επίσης Elche Real Madrid. Αυτές είναι οι επιλογές για απόψε.
1: Ωραία, εντάξει. Άρα αυτοί που θέλουν να δουν ποδόσφαιρα έχουν να δουν. Δεν είναι ότι δεν θα δουν. Ωραία.
0: Και, και είμαι σίγουρη πως και εσύ θα δεις ποδόσφαιρο.
1: Δεν θα παραλείψω.
0: Αν και έχω μια παράσταση απόψε που θα πάω.
1: Κάπου πρέπει να πάω. Είδες μου διέφυγε. Ευχαριστώ που μου το θύμισες. Τα φιλιά μας να στείλουμε και στο Γιώργο που δεν παραλείπει να μας στείλει την καλύτερη την κουβέντα για τον Άρη μου. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε για τη φανταστική παρέα που μας κρατήσατε εδώ στον Choice FM και στο Κερκίδα On Air. Συνεχίζετε φυσικά να ενημερώνεστε διαδικτυακά kerkida.net.cy. Κατεβάστε φυσικά και την εφαρμογή σε iOS και Android. Τα μηνύματάκια σας 97 710 710, εδώ στο Viber. Ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και για αύριο μπορείτε να το στείλετε από σήμερα. Άρη Κυριάκου μου, σε ευχαριστώ για άλλη μια υπέροχη εκπομπή.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Και τα λέμε.
0: Θα τα πούμε αύριο.
1: Το καλό που σου θέλω.
0: Θα τα πούμε. Choice FM. It's only. It's only.

0: χρειάζεται βοήθεια.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε σε φανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
6: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
9: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φύλαθλο. Κερκίδα ο Νέα, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.

0: διοργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες. Από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos. Be one of the best.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
6: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
3: No matter what, no matter what, you got

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
1: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε, Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 120

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MPM Distributors Limited.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα.

0: συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
7: ματρέισερ,
8: καμικάζι σλάιτ,
7: wet bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
7: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
0: Limassol is celebrating European Mobility Week. On Sunday, September 20th, from 10 a.m. to 8 p.m, Gladstone Street becomes a space for everyone. Leave the car behind and come walk, cycle, play, create and enjoy the neighborhood in a whole new way. A special car-free day with activities for all ages

Η ώρα είναι 3. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή? Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management.

0: στο φασούρι.
1: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς. Choice FM 104.3.

ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM. Choice FM.

Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.

0: Φραντέσκου. The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Έτκο, Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι. Στο

0: διοργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μια ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο Μάιμο Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του Μάιμο Λεμεσού.
3: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8.

0: της εκδήλωσης.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Change begins with Choice. Hits only.

0: Back to School. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες Back to School προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
3: Bionics Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at bionics.art. See you on Planet 9.
4: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις

0: Σεπτεμβρίου στη Γλάστονος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nuggets και Tab.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Oh, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nuggets και Tab.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With a world on your plate.
5: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή, για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λεμεσός. Be one of the best.
7: Hey, σράου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
8: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
9: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
10: Άλλη φάση στο φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
9: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
10: Mat Racer,
9: Καμικάζι Slide,
10: Wet Bubble και άλλα.
9: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
10: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
9: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
10: Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Άλλη φάση στο φασούρι.
11: Και τώρα στον Choice Goldie's Room.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
13: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
14: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits.

0: Power.
1: Παπαλάνο.
0: Ξύπνησα σήμερα. Είμαι η Goldie και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη δύο ώρο στο Goldie's Room. Γεμάτο K-pop. Ακούτε Choice FM στο 98,2 και 104,3. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber είναι 97 710 710, και αν θέλετε μπορείτε να με βρείτε και εμένα στα δικά μου social media, παπάκι Goldie, σε Instagram και TikTok, για να μου στείλετε μηνύματα με request και feedback για να μπορούμε να γινόμαστε και καλύτεροι, αλλά και να μπορώ εγώ να μιλάω μαζί σας. Σήμερα λοιπόν θέλω να συζητήσουμε μία αλλαγή που γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη μέσα στην K-pop. Το να είσαι μέλος ενός group πλέον δεν σημαίνει ότι όλη η καριέρα σου πρέπει να βρίσκεται μέσα σε αυτό το group. Ο Σεπτέμβριος του 2026 είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες είχαμε solo releases από ονόματα όπως Τσόγα, Κόνονμπι, Σόγιον, Λίσα και Τζισού, ενώ ακολουθούν ακόμη περισσότεροι καλλιτέχνες. Η Korea Times μάλιστα χαρακτήρισε αυτή την περίοδο μία από τις πιο πυκνές συγκεντρώσεις γυναικείων solo releases της χρονιάς. Και ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Blackpink. Τα μέλη συνεχίζουν μαζί ως Blackpink, αλλά για τις προσωπικές τους δραστηριότητες έχουν πλέον ξεχωριστές εταιρείες και πολύ διαφορετικές μουσικές ταυτότητες. Μέσα σε μία μόνο εβδομάδα είδαμε νέες κυκλοφορίες από τη Δεσποινής Jenny Ruby Jane, Lalisa και Jisoo. Το ίδιο μοντέλο αρχίζουμε να βλέπουμε όμως παντού. Ένας καλλιτέχνης μπορεί να παραμένει μέλος ενός γκρουπ και παράλληλα να γίνει solo καλλιτέχνης, producer, actor, fashion ambassador ή ακόμη και να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία. Και προσωπικά πιστεύω ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, γιατί μέσα σε ένα γκρουπ των 5, 7 ή 9 ατόμων είναι δύσκολο να δείξει ο καθένας ολοκληρωμένα ποιος είναι μουσικά. Στη solo καριέρα μπορείς ξαφνικά να ανακαλύψεις μια εντελώς διαφορετική πλευρά ενός καλλιτέχνη. Από την άλλη βέβαια υπάρχει το ερώτημα, μήπως όσο μεγαλώνουν οι προσωπικές καριέρες γίνεται δυσκολότερο να κρατηθεί ένα γκρουπ πραγματικά ενεργό. Πάμε όμως να ακούσουμε Cat's Eye, Hootie Fruity και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM 98,2 και 104,3. Συνεχίζουμε λοιπόν με κάτι που νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο από ένα comeback. Κοιτάξτε για παράδειγμα ένα σύγχρονο K-pop group. Μπορεί να έχει μέλη από Κορέα, Ιαπωνία, Ταϊλάνδη, Κίνα, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμη και Ευρώπη. Η ίδια η trainee βιομηχανία έχει αρχίσει να επεκτείνεται και εκτός Κορέας. Η SM Universe για παράδειγμα δημιούργησε πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Σιγκαπούρη, δείχνοντας πόσο περισσότερο οι εταιρείες ψάχνουν πλέον talent διεθνώς. Και ίσως εκεί βρίσκεται και η μεγαλύτερη αλλαγή. Πριν από χρόνια ρωτούσαμε, μπορεί η K-pop άραγε να γίνει global? Σήμερα όμως η καλύτερη ερώτηση είναι, τι σημαίνει πλέον K-pop όταν οι καλλιτέχνες, οι θαυμαστές, η παραγωγή και οι αγορές της βρίσκονται παντού? Και νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Αλλά επειδή όλο και ένα Big Mac τριγυρνάει στο μυαλό σας λόγω ώρας, περάστε κι εσείς από ένα εστιατόριο McDonald's. Κάντε tap στα rewards που βρίσκονται στα McDonald's app και ζητήστε να σκανάρετε τον κωδικό σας στο ταμείο. Όσο πιο πολύ σκανάρετε, τόσο περισσότερους βαθμούς κερδίζετε για να τους εξαργυρώσετε με αγαπημένες γεύσεις από τα McDonald's. Scan, earn, enjoy μόνο μέσω του McDonald's app. Choice FM 98.2 and 104.3. Light it up, yeah, light it up.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και πάμε σήμερα να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Όχι comeback review, όχι chart update, αλλά να προσπαθήσουμε να χωρέσουμε 10 ολόκληρα χρόνια NCT 127 σε λίγα λεπτά. Γιατί οι NCT 127 έκαναν ντεμπούτο τον Ιούλιο του 2016 με μια αρκετά παράξενη ιδέα ακόμη και για τα δεδομένα της K-pop. Το 127 προέρχεται από τον 127ο μεσημβρινό ανατολικά, το γεωγραφικό μήκος που περνά από τη Σεούλ. Η ιδέα ήταν ουσιαστικά ξεκινάμε από τη Σεούλ και πηγαίνουμε προς τον υπόλοιπο κόσμο. Και το αστείο είναι ότι 10 χρόνια μετά αυτό ακριβώς συνέβη. Το 16 είχαμε Fire Truck, μετά ήρθε το Cherry Bomb, Regular, Kick It, Sticker, Two Buddies, Fact Check, Walk και τώρα 10 χρόνια μετά το debut φτάσαμε στο 7ο full album τους Blingy. Αλλά η ιστορία των 127 δεν είναι απλώς μία λίστα από τραγούδια. Πάμε όμως να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και επανερχόμαστε.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι? Στο Home Pakketo θα βρεις πάνω από 30.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη και κάθε χώρο του σπιτιού. www.homepakketo.com. Έπιπλα, είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepakketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepakketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή? Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή.

0: 329 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο Μάιμο Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις

0: πέρα της εκδήλωσης.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Στον Joyce μέχρι τις 7, Goldie's Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: I'm loving it.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
6: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.

Και συνεχίζουμε με τους 127, 10 χρόνια μέσα στη New City. Είναι σχεδόν μία ιστορία για το πώς άλλαξε η ίδια η K-pop μέσα σε μία δεκαετία. Όταν έκαναν ντεμπούτο, το TikTok δεν ήταν ακόμη μέρος του K-pop promotion. Τα fan cams δεν είχαν τη δύναμη που έχουν σήμερα. Το Billboard 200 δεν ήταν κάτι που θεωρούσαμε σχεδόν αυτονόητο για μεγάλα K-pop group. Τα world tours δεν είχαν ακόμη γίνει αυτό το τεράστιο global φαινόμενο που βλέπουμε σήμερα. Και μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, οι NCT 127 πέρασαν από μικρότερα stages σε Tokyo Dome, από την Κορέα σε παγκόσμιες περιοδίες και μέχρι το 2025 είχαν ήδη φτάσει στην τέταρτη Neo City Tour, περνώντας από 15 περιοχές σε Ασία, Αμερική και κλείνοντας ξανά με Tokyo Dome Show. Και ίσως αυτό που τους χαρακτηρίζει περισσότερο είναι ότι ποτέ δεν προσπάθησαν πραγματικά να είναι εύκολοι. Οι NCT 127 έκτισαν την ταυτότητά τους πάνω σε ήχους που πολλές φορές στην πρώτη ακρόαση έκαναν τον κόσμο να λέει «Τι ακριβώς άκουσα τώρα?». Και μετά από 3 ημέρες όλοι τραγουδούσαμε το sticker, χωρίς να ξέρουμε πώς φτάσαμε εκεί. Αυτό το νέο στοιχείο, experimental production, περίεργες δομές, δυνατά rap sections και performances που απαιτούν τεράστια ενέργεια, έγινε τελικά το σήμα κατά τεθέν τους. Και τα ίδια τα μέλη λένε ότι ένα από τα πράγματα για τα οποία νιώθουν πιο περήφανοι είναι ότι συνέχισαν να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα σε μουσική και στυλ όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά 10 χρόνια σημαίνουν και κάτι άλλο. Σημαίνουν ότι η ζωή αρχίζει να μπαίνει μέσα στην καριέρα. Military enlistment, solo album, acting, individual tour, contract renewals και φυσικά αλλαγές στη σύνθεση του ίδιου του group.

Επιστρέψαμε στον Choice FM σε 98,2 και 104,3 και είμαστε στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι για τους NCT 127. Το 2026 ο Mark ολοκλήρωσε τη διαδρομή του με τους NCT και την SM Entertainment, ενώ οι Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Chaehyun, Jungwoo και Haechan ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί ως NCT 127. Την ίδια στιγμή ο Doyoung και ο Jungwoo υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία με αποτέλεσμα το Blingy να προωθείται αυτή την περίοδο από 5 μόνο μέλη. Παρ' όλα αυτά είχαν προλάβει να συμμετάσχουν σε ηχογραφήσεις πριν την κατάταξή τους και συνέχισαν να επικοινωνούν και να δίνουν feedback στα υπόλοιπα μέλη. Και νομίζω ότι κάπου εδώ βρίσκεται το πραγματικό νόημα των 10 χρόνων. Στον ντεμπούτο ένα γκρουπ προσπαθεί να αποδείξει ότι αξίζει να υπάρχει. Στα 3 χρόνια προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν ήταν απλώς ένα trend. Στα 7 χρόνια προσπαθεί να επιβιώσει από contract, αλλαγές και προσωπικές καριέρες. Αλλά στα 10 χρόνια αρχίζει να απαντά σε μία άλλη ερώτηση. Ποιοι είμαστε όταν δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξουμε ποιοι είμαστε? Και αυτό είναι ακριβώς το concept του Blingy. Οι NCT 127 επέστρεψαν συμβολικά στη Σεούλ, στο σημείο που όπου ξεκίνησε ολόκληρη η ιστορία τους. Ακόμα και το artwork του άλμπουμ συνδυάζει τον χάρτη της πόλης με το χαρακτηριστικό νέο χρώμα τους, σαν να κλείνει ένας κύκλος 10 ετών. Από το Firetrack του 2016 λοιπόν, σε Tokyo Dome, World Tour, solo καριέρες, enlistment, αλλαγές και τελικά πάλι πίσω στη Σεούλ. Ίσως αυτό να είναι τελικά το πραγματικό definition του longevity στην K-pop. Όχι να παραμείνεις ίδιος για 10 χρόνια, αλλά να αλλάξεις πάρα πολλές φορές. Και όταν παίζει το πρώτο δευτερόλεπτο ενός καινούριου τραγουδιού, ο κόσμος να μπορεί ακόμα να πει «Ναι, αυτό είναι NCT 127». Και τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι τους NCTzens. Αν έπρεπε να επιλέξετε μόνο ένα NCT 127 τραγούδι για να εκπροσωπήσει όλη αυτή τη δεκαετία, ποιο θα ήταν? Η δική μου επιλογή έρχεται ευθύς αμέσως. Και μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber είναι 97 710 710. Καθώς και το μυστικό για ένα τραγανό chicken McNugget δεν είναι μυστικό. Φτιαγμένα από τρυφερό στήθος κοτόπουλο, επικαλυμμένα με τεμπούρα και τηγανισμένα σε μείγμα από φυτικά έλαια, τα chicken McNuggets είναι τραγανά εξαιτίας του τρόπου παρασκευής τους. Γιατί the inside matters at McDonald's.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: Εταιρεία NPM Distributors Limited. Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό, ακακίκο. Η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.

Gold This Room και ήρθε η στιγμή να καταλάβουμε και να μάθουμε λίγο παραπάνω τι σημαίνει πραγματικά να είσαι K-pop trainee. Πριν από τον τεμπούτο υπάρχει λοιπόν η περίοδος του trainee. Οι υποψήφοι καλλιτέχνες περνούν οντισιόν και στη συνέχεια εκπαιδεύονται σε τραγούδι, χορό, stage performance και συχνά γλώσσες, rap ή production. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι στο τέλος θα κάνουν πραγματικό ντεμπούτο. Για μια εικόνα της έντασης αυτού του μοντέλου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της SM Universe που δημιουργήθηκε με βάση το Idol Training System περιλαμβάνει έως και 6 ώρες καθημερινής εξάσκησης σε vocal, dance, production και performance. Και νομίζω ότι είναι κάτι που ξεχνάμε όταν βλέπουμε ένα 3 λεπτών τέλειο performance. Πίσω από αυτά τα 3 λεπτά μπορεί να υπάρχουν χρόνια training πριν καν μάθει το κοινό το όνομα του καλλιτέχνη. Οπότε την επόμενη φορά που θα δείτε ένα ρούκι να ανεβαίνει για πρώτη φορά σε music show, σκεφτείτε ότι για εκείνον ίσως αυτή η στιγμή ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν.

8,2 και 104,3 και νομίζω ότι μόλις ξεκίνησε επίσημα το επόμενο chapter της Δεσποινής Ροζέ. Η Ροζέ των Blackpink ανακοίνωσε το νέο solo single της με τίτλο New Trick, το οποίο κυκλοφορεί στις 17 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και 18 Σεπτεμβρίου ώρα Κορέας. Και αν περιμένετε ακόμη ένα συναισθηματικό τραγούδι στο ύφος του Rosie, μάλλον έχουμε αλλαγή κατεύθυνσης. Το New Trick περιγράφεται ως ένα πιο upbeat pop rock κομμάτι με distorted guitars, layered vocals και μια πιο παιχνιδιάρικη Ροζέ. Η ίδια έχει πει ότι το έγραψε μαζί με την Amy Allen, με την οποία έχει συνεργαστεί ξανά λίγο μετά την εμφάνισή της στο Met Gala. Και υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια γύρω από το music video. Ολόκληρο το music video γυρίστηκε με το νέο iPhone 18 Pro στο πλαίσιο της καμπάνιας Shot on iPhone της Apple. Και δεν μιλάμε για ένα απλό promotional video. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Dave Meyers, ένας από τους πιο γνωστούς music video directors παγκοσμίως, ο οποίος έχει δουλέψει με καλλιτέχνες όπως Harry Styles, SZA, Ariana Grande και Kendrick Lamar, αλλά και με τις Blackpink για το Jump. Το πρώτο full solo album της, Rosie, κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024 και φυσικά μας έδωσε το APT με τον Bruno Mars, ένα τραγούδι που ξεκίνησε από ένα κορεατικό drinking game και κατέληξε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια hit της καριέρας της. Το APT έφτασε μέχρι το νούμερο 3 του Billboard Hot 100 και παρέμεινε στο chart για 45 εβδομάδες, σημειώνοντας νέο longevity record για K-pop artist. Και νομίζω ότι τώρα η Ροζέ βρίσκεται σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, γιατί μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία έχεις κυριολεκτικά δύο επιλογές. Να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις το APT Part 2 ή να πεις ωραία, αυτό έγινε, τώρα πάμε κάπου αλλού. Και από όσα έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, το New Trick φαίνεται ότι επιλέγει ακριβώς το δεύτερο. Μάλιστα, η Ροζέ ήδη δουλεύει πάνω στο δεύτερο solo album της, το οποίο αναμένεται μέσα στο 2027. Και το New Trick φαίνεται να λειτουργεί σαν η πρώτη πραγματική γεύση αυτής της νέας μουσικής εποχής. Και υπάρχει κάτι ακόμη που μου αρέσει σε όλο αυτό. Το 26 έχουμε πλέον τα μέλη των Blackpink να χτίζουν πραγματικά 4 τελείως διαφορετικές solo ταυτότητες. Τζένι, Λίσα, Τζισού, Ροζέ δεν ακούγονται σαν 4 διαφορετικές εκδοχές των Blackpink. Ακούγονται πλέον σαν 4 ξεχωριστοί καλλιτέχνες που τυχαίνει να δημιουργούν ταυτόχρονα μαζί ένα από τα μεγαλύτερα girl groups στον κόσμο. Και τώρα ήρθε ξανά η σειρά της Ροζέ. New Trick λοιπόν, 17 Σεπτεμβρίου διεθνώς, 18 Σεπτεμβρίου στην Κορέα. Και θέλω να μου πείτε, μετά το τεράστιο APT, πιστεύετε ότι η Δεσποινής Ροζέ μπορεί να κάνει δεύτερο global hit στην ίδια κλίμακα, ή το APT ήταν πραγματικά μία once in a lifetime career στιγμή?

0: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
1: Κατ! Κυρία σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemessos, be one of the best.
3: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στη Φανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 €. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Στον Joyce μέχρι τις 7. Gold is Room.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: I'm loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room στον Choice FM 98,2 και 104,3. Η Δεσποινής IU επιστρέφει επιτέλους με καινούργια μουσική. Το νέο digital single project της έχει τίτλο Unknown Planet, ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε και το Dear My Crazy Soulmate. Το Unknown Planet αποκτά το δικό του music video στις 16 Σεπτεμβρίου. Και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι μιλάμε για την πρώτη νέα κυκλοφορία της IU εδώ και περίπου ένα χρόνο μετά το By Summer του 25. Η IU είναι από εκείνες τις καλλιτέχνες που μπορούν να εξαφανιστούν για λίγο και όταν επιστρέψουν ξαφνικά όλη η Κορέα κοιτάζει προς μία κατεύθυνση. Εσείς όμως ποιο ύφος της IU προτιμάτε περισσότερο? Το emotional ballad ή το πιο alternative pop? Ή μήπως να πάρουμε τηλέφωνο το Cookie να το ρωτήσουμε, μιας και είναι η αγαπημένη του καλλιτέχνης από την Κορέα?

Choice FM στους 98,2 και 104,3. Εσείς έχετε κατεβάσει το McDonald's App. Συνεχίστε να το χρησιμοποιείτε σε κάθε παραγγελία. Κάνετε tap στα rewards και μετά σκανάρετε τον κωδικό στο ταμείο για να κερδίζετε βαθμούς. Μιλάμε, φεύγετε χορτάτη, χαρούμενοι, κερδισμένοι. Κερδίστε βαθμούς με κάθε σκάν και στη συνέχεια εξαργυρώστε τους με αγαπημένα προϊόντα McDonald's. Και αν μέχρι τώρα έχετε λατρέψει το My McDonald's Rewards, τώρα θα το υπερλατρέψετε. Scan, earn, enjoy μόνο μέσω του McDonald's App. Η Λέα Σεραφείμ συνεργαζόταν ξανά με το Overwatch για το καινούργιο του single Made My Night. Είναι η δεύτερη μεγάλη σύνδεσή τους με το Overwatch μετά το Perfect Night. Και να θυμίσω ότι το Perfect Night αποδείχθηκε τεράστια επιτυχία, οπότε καταλαβαίνετε γιατί αυτό το reunion έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Gaming και K-pop για ακόμη μία φορά. Θέλουμε περισσότερα τέτοια collaboration και το λέω με το χέρι στην καρδιά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Made My Night και επανερχόμαστε.

κομμάτι του Goldies Rooms εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και πάμε στην κατηγορία των Korean Dramas. Εσείς ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει εμφανιστεί σε μερικά πάρα πολύ γνωστά Korean Dramas. Το πιο διάσημο παράδειγμα είναι φυσικά το Descendants of the Sun με τους Song Joong-ki και Song Hye-kyo. Μέρος της σειράς γυρίστηκε σε Ζάκυνθο, Αράχοβα και Λίμνο, με το ναυάγιο της Ζάκυνθο να γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα locations ολόκληρου του ντράμα. Και μάλιστα η επιτυχία της σειράς ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μετά την προβολή της άρχισε να αυξάνεται το ενδιαφέρον κορεατών ταξιδιωτών για τη Ζάκυνθο, με ταξιδιωτικά γραφεία να δημιουργούν μέχρι και ειδικά πακέτα με επίσκεψη στο ναυάγιο. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Το 2009 έρχεται το Chocolate με τους Ha Ji-won και Yoo Kye-sang, όπου έκανε επίσης γυρίσματα στην Ελλάδα. Η παραγωγή πέρασε 8 ημέρες εδώ, γυρίζοντας σκηνές σε Μονεμβασιά, Ναύπλιο και Αττική. Και έχουμε και ένα μικρό μπόνους που τεχνικά δεν είναι Korean drama σειρά, αλλά κορεατική ταινία. Το Farewell Restaurant, η νομαντική musical παραγωγή, διαδραματίζεται στη Σκόπελο, όπου ένας Κορεάτης σεφ ανοίγει ένα εστιατόριο και τελικά ερωτεύεται μία Ελληνίδα. Οπότε ναι, Ζάκυνθος, Λίμνος, Αράχοβα, Μονεμβασιά, Ναύπλιο, Αττική και Σκόπελος έχουν ήδη βρει το δρόμο τους στην κορεατική οθόνη. Και η ερώτηση είναι μία: ποιο Korean drama θα θέλατε να έρθει επόμενο για γυρίσματα στην Ελλάδα και σε ποιο μέρος? Και μην ξεχνάτε ότι τα βοδινά μπιφτέκια στα McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο γκριλ. Δεν τηγανίζονται, γιατί the inside matters at McDonald's. Ήμουνα η Goldie, αυτό ήταν το Goldie's Room. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα 2 ώρο γεμάτο K-pop. Θα τα πούμε αύριο 5 με 7. See ya!

0: to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
5: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3. Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 28 Σεπτεμβρίου, Etco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη, τις πατάτες. Θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό!
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
6: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Limassol is celebrating European Mobility Week. On Sunday, September 20th, from 10 a.m. to 8 p.m., Glastonbury Street becomes a space for everyone. Leave the car behind

0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί.

0: ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3.

0: Electronics Festival is back in Cyprus, and it's almost here. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
1: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 11:30 με 1:30 το μεσημέρι, με τον Γιώργο Ρούσο και την Ατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583 4343.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop, έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM. Come get me something I can feel. Choice.

0: 20 Σεπτεμβρίου στη Γλάστονος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fatty είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: γηπέδου. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. You always have a choice. It's only.

Γήπεδο. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα Ωναία, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.

0: ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Hut.
2: Έχει αγώνα.

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους, με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο

0: Ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.7.

Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM. Choice.

πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου,

0: Τι είδες?
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι 12.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

0: τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Love your choice. Hits only.

0: Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM. Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. Hits only.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.